Μέσα από τον καθρέφτη μου απλά χαμόγελο. Μιλάν για τις δουλειές, τους ερωτές τους που περνούν. Κι όταν κατεβαίνουν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στη σκεπαστή.

τρυφέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

0: τη ζωή. Κι αν τα μάτια σου.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ελευθερία. Και που με δάκρυα θα γράψουν, θα γράψουν.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Χθες βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες. Ίσως να σου έλεγα πολλά αν μια φορά

0: Ναι. Ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
1: Πρέπει να φύγω. Θα είσαι καλά?
0: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

τη μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

Φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ούτε σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους

και παρακολουθεί. Τελείως απαθής.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τα πυρά αστυνομικών έπειτα από καταδίωξη στο Άργο στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Οι δύο αστυνομικοί μετά την απολογία του στον ανακριτή Ναυπλίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και θα οδηγηθούν στις φυλακές του Κοριδαλού. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, και τρομοκρατική οργάνωση, άσκηση εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και παραμένουν υποκράτηση. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που επίσης ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση αναμένεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει πλέον και να απολογηθεί την ίδια μέρα. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο κινητοποιήθηκε μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται σε σωστική Λέμπο ενώ υπήρξαν πληροφορίες για έναν αγνοούμενο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι ακινητοποίησαν το πλοίο επειδή αγνόησε εντολές να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τις ΗΠΑ με μπαράζ επιθέσεων μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η Ιεράμινα για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους και ντρόουνς. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας προκάλεσαν τον θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 120 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 12 πυράβλους, εκ των οποίων η μισή ήταν βαλιστική και δεν κατέστη δυνατή η αναχέτησή τους. Χιλιάδες κόσμους σειραίων στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Άγιου Παΐσιου 32 χρόνια μετά την κοίμησή του. Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη στη Σουρωτή έχουν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων με τον μέσο όρο αναμονής να αγγίζει τις 2 ώρες. Η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το βράδυ για να υποδεχτεί τους πιστούς. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέμπαιναν σε Λέμβο, δυτικά νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Γενικά εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, είναι σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 9.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 12 Ιουλίου, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8, 8 και 8 δηλαδή. Εδώ θα είμαστε για 3 ώρες ως τις 11, χωρίς τη Χρύσα σήμερα, με συζητήσεις, σχόλια, ειδήσεις, μουσική βέβαια, πολύ καλή μουσική. Ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου.

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 25 βαθμούς με υγρασία 69%. Αυτό σημαίνει και ελαφρύς ανέμους 2-3 εμποφόρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πολύ λαμπρή καλοκαιρινή μέρα και έτσι θα πάει όλη η μέρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ίσως και κάποιες νεφώσεις μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα που μπορεί επίσης, ίσως μπορεί να φέρουν και κάποιες μπόρες, αλλά μην ανησυχείτε, το πιο πιθανό είναι να πάει έτσι η μέρα. Φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και τους 34 βαθμούς σήμερα, ενώ από αύριο και τη μεγαλύτερη διάρκεια της εβδομάδας, ίσως για όλη την εβδομάδα, δεν θα λέγαμε καύσωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει πάει πιο πάνω η θερμοκρασία, ακόμη και 2 βαθμούς πιο πάνω, 3, 36, 37. Αλλά αυτά είναι έπονται την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν είμαστε σε μια λαμπρή, λαμπρότατη Κυριακή, που είναι ό,τι πρέπει, ξέρετε, για να κάνετε αυτό που κάνατε και χτες, που πήγατε σοριδών στις ακτές. Αυτό βέβαια από χτες πολύ πρωί ξεκίνησε, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια τέτοια κίνηση, γι' αυτό όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας ή σκοπεύετε να τα πάρετε, δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ούτε στον περιφερειακό, αλλά ούτε προς το παρόν και στην Μουδανίων, ούτε και στη Γεωργική Σχολή υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά η πόλη ξυπνάει, κάποια κίνηση έτσι υπάρχει στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, αλλά φυσικά τίποτα ανησυχητικό όσον αφορά την, αν θα μπουτλιαριστείτε ή όχι. Αλλά βέβαια είναι νωρίς ακόμη. Νωρίς είναι, αλλά τα νέα σας βρίσκουν ακόμη και όταν ξυπνάς, που λέει ο λόγος. Αν κοιμήθηκαν κάποιοι, γιατί κάποιοι και το ξενύχτησαν, έτσι. Και καλημέρα, ειδικά σε αυτούς που το ξενύχτησαν και είναι και συνεχίζουν τη μέρα τους. Το πήγαν σε ρί, ίσως. Γιατί λέμε το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Δύο αγώνες μετά τα μεσάνυχτα χτες. Ήθελε. Πολύ γερμανικά νούμερα χτυπήσαν οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Ψιλοδικαιώθηκαν. Εντάξει, δεν ήταν και σπουδαία παιχνίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει τα φαβορί προκρίθηκαν, Αγγλία και Αργεντινή, και ιδίως στην παράταση με δυσκολία. Η Αγγλία ίσως πιο δύσκολα την Νορβηγία 2-1. Και η Αργεντινή την Ελβετία με την προσφυλή της μέθοδο πάλι στην παράταση και στο τσάκ που λέμε, χωρίς να βάλει γκολ ο Μέση αυτή τη φορά. 3-1 στην παράταση, 1-1 και τα δύο παιχνίδια στην κανονική διάρκεια. Η αλήθεια είναι ότι οι Ελβετοί μάλιστα ήταν και λίγο ηρωικοί, γιατί μείνανε και με 10 παίκτες από σχετικά νωρίς, από το 70 κάτι, και προσπάθησαν να διατηρήσουν το αποτέλεσμα, να φτάσουν ίσως στα πέναλτι. Κανείς δεν έφτασε. Και έτσι έχουμε δύο φοβερούς ημιτελικούς για την ερχόμενη Τρίτη. Στις 10 η ώρα έχουμε την Γαλλία-Ισπανία, με δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες, δύο πρωταθλήτριες Ευρώπης συγκρούονται, και άλλες δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες, και η Αγγλία με την Αργεντινή την Τετάρτη στις 10 η ώρα. Φυσικά εννοείται και τα δύο παιχνίδια θα τα παρακολουθήσετε από τη συχνότητα της ΕΡΤ, που κάλυψε όλο και καλύπτει όλο το παγκόσμιο κύπελο. Τελευταία εβδομάδα για το παγκόσμιο κύπελο, το ερχόμενο Σάββατο μας άνοιξε ένα μικρός τελικός, και την ερχόμενη Κυριακή στις 10 ο μεγάλος τελικός. Κάποιοι θέλουν ένα Γαλλία-Αγγλία, αλήθεια είναι αυτό, αλλά όπως και να έχει, 3 στις 4 ομάδες του τελικού είναι από την Ευρώπη, και η Αργεντινή, ασθμένοντας θα λέγει κανείς, πήγε εκεί πέρα. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, που τι θα κάνουμε αλήθεια μετά που θα περάσει και η επόμενη εβδομάδα χωρίς ποδόσφαιρο. Θα μου πεις, θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, θα έχουμε να ασχολούμαστε, ήδη ασχολούμαστε με τις μεταγραφές. Βλέπετε τι γίνεται στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που με τον ερχομό του Οσμάν κάποιοι εξέφρασαν και λίγες αντιρρήσεις, επειδή είναι ένας Τούρκος και έχει πει κάποια πράγματα για τον Κέμαλ στο παρελθόν. Εντάξει. Πάντως αναμένονται και άλλες τέτοιες κινήσεις για να μας ζεστάνουν. Μας ζεστάνουν, τώρα δεν είναι και πολύ καλή έκφραση βέβαια αυτές τις μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα προς το παρόν. Και όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητά σας, βλέπω ότι αυξάνεται κάπως η κίνηση προς τα ανατολικά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, δηλαδή στον δρόμο που την Καραμαλή, τον δρόμο που οδηγεί προς την Μουδανίων. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, μην φανταστείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη αύξηση. Αυτό που περιμένουμε σίγουρα είναι μεγάλο κύμα επιστροφής το βράδυ, για όσους έχουν πάει για το Σαββατοκύριακο, για τους έχουν πάει και αυθημερών. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν όταν το απόγευμα ή το βραδάκι αποφασίσετε να γυρίσετε στην πόλη.

Βέβαια, όσοι ξυπνήσατε και μπήκατε να διαβάσετε τα νέα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, φυσικά θα είστε εκεί το βλέμμα σας προς τα θανά του ορμού, το ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Ουσιαστικά, τι ακριβώς έγινε τώρα? Περάσαμε σε μια κατάσταση από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε αυτή την επιχείρηση κατά του Ιράν, σε μια ιδιωτικοποίηση σε εισαγωγικά των στενών του Ερμούς. Δηλαδή, τώρα χτυπήθηκε αυτό το κυπριακό πλοίο, αγνοείται και ένα μέλος του πληρώματος από ό,τι διαβάζουμε. Με την έννοια ότι δεν τήρησε τους κανόνες διέλευσης, δηλαδή από εκεί που

Η Φρούτης Επανάσταση, πάντως, για όσους δεν το έχουν ακούσει, είναι ανακεφαλαιώσιμο. Επιτέθηκαν σε ένα κυπριακό πλοίο στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά. Και τα στενά, το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά μέχρι νεοτέρας, και όποιος επιχειρήσει να διασχίσει, τον απειλεί με το Ιράν με σκληρή απάντηση. Απάντησε οι Ηνωμένες Πολιτείες με ένα νέο κύμα επιθέσεων. Και ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, δήλωσε πως το Ιράν έκανε κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα. Εν πάση περιπτώσει, 140 στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν από τις αμερικάνικες δυνάμεις, μεταξύ αυτών οι εγκαταστάσεις πυράβλων, ντρόνους, ναυτικές δυνατότητες και δίκτυα επικοινωνίας στο νότιο Ιράν. Ωστόσο, αυτό το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, GFS Galaxy με κυπριακή σημαία, πρόλαβε και το εγκατέλειψε γιατί ξέσπασε πυρκαγιά σε αυτό. Αλλά ωστόσο, όπως είπαμε, ένα μέλος του πληρώματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αγνοείται. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι στο σημείο 0, ενώ υποτίθεται, θυμίζω ότι είμαστε και σε ένα καθεστώς ας πούμε και εγχειρίας, αν και στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εγχειρία μάλλον την ανατείναξε οριστικά. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει κανένα ρόλο που σήμερα είναι η διεθνή, διαβάζω, η διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθύλας και της ανεμοθύελας. Ούτε ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν καταστροφικές συνέπειες φυσικά από αυτά, και για να αντιμετωπιστεί θέλει περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία. Ακριβώς αυτό που δεν γίνεται εκεί πέρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί προς τα εκεί είναι αυτά τα φαινόμενα, σε περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου, αλλά και της Κεντρικής Ασίας και της Κίνας και φυσικά και της Βόρειας Αφρικής. Αυτή είναι η μέρα, και επειδή πιάσαμε και τις μέρες και θέλουμε να ελπίζουμε, είναι και καλοκαίρι, είναι και έτσι ο ρυθμός, είναι και η ατμόσφαιρα, είναι και η Διεθνής ημέρα ελπίδας, και σε έναν τέτοιο ταραγμένο κόσμο, σε μια γεωπολιτική κατάσταση που είναι γεμάτη ρευστότητα και η δύναμη της ισχύως υπερισχύει τη δύναμη της συνεννόησης, η ελπίδα πάντα είναι μια δύναμη που μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Τώρα βέβαια την όρισε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή τη μέρα, το 12 Ιουλίου, Διεθνή ημέρα ελπίδας, όσο για τα άτομα, όσο και τις κοινότητες και τα έθνη, με ψήφισμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελπίδα έρχεται έτσι από μόνη σου, αφού την ψηφίζεις. Θέλει να κάνεις και περισσότερα πράγματα από μια συμβολική και παγκόσμια πρόσκληση για δράση. Ωστόσο, αυτό ο ΙΕ υπενθυμίζει και στο μήνυμά του, ότι ακόμα και σε δύσκολους καιρούς η ελπίδα παραμένει μια δύναμη μετασχηματισμού. Μπορεί να γεφυρώσει τις διαιρέσεις, να προωθήσει την πρόοδο και να ξυπνώσει το ανθρώπινο πνεύμα, λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οπότε εμείς ίσως πάρουμε αυτή τη Διεθνή ημέρα ελπίδας και να κάτσουμε να σκεφτούμε για το μέλλον, για το κοινό μέλλον, και αν είναι ακόμα κλόνητοι οι πίστες μας για ένα καλύτερο αύριο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, πρεμιέρα έχουμε αύριο για τις θερινές εκπτώσεις. Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινάνε. Θα κρατήσουν όλο το καλοκαίρι μέχρι 31 Αυγούστου. Πάντα μπορούσα, το λέγαμε εδώ με τη Χρήση, να μην τάξει πολύ μεγάλο διάστημα των εκπτώσεων, ρε παιδί μου. Λίγο πιο συμμαζεμένα, ίσως να ξέρεις, όλο το καλοκαίρι είναι εκπτώσεις. Οκ. Αρκετές εβδομάδες λοιπόν θα έχουμε ως καταναλωτές τη δυνατότητα να ψάξουμε να βρούμε χαμηλότερες τιμές σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα. Επιχειρήσεις προσδοκούν στην εμπορική κίνηση, αλλά και οι καταναλωτές αναζητούμε την ευκαιρία για μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Λοιπόν, επειδή είναι στο πλαίσιο όπως πάντα της εκδοτικής περίοδου, κάποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Τα εμπορικά καταστήματα λοιπόν θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή στις 19 Ιουλίου. Προαιρετικά λέω, κάποια όσα θέλουν θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά. Οπότε η αγορά θα είναι και δεν θα είναι ανοιχτή. Και το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 11 έως τις 6. Λοιπόν, για την επόμενη Κυριακή λέμε όλα αυτά. Φυσικά οι οδηγίες για την εκδοτική περίοδο έχουν δοθεί, με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις εκπτώσεις, να τα ξεχωρίζουμε από τις προσφορές, γιατί οι εκπτώσεις είναι τα προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, οι προσφορές συνήθως σε προϊόντα ή ήδη προηγούμενων περιόδων. Και όταν βλέπετε και πολύ μεγάλο ποσοστό έκπτωση, να είστε και λίγο υποψιασμένοι. Καταρχήν δεν αφορά και όλα τα προϊόντα του καταστήματος που πάτε. Και γενικώς θα πρέπει να γίνει υπό φοβερή έρευνα αγοράς που λέμε, το πόσο κάνει. Να, ορίστε εδώ πέρα, ίσως μπορεί να φανεί και χρήσιμο ιδιαίτερα. Τώρα βέβαια, κοιτάζοντας μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας της Μακεδονίας, που έχει ακριβώς τις εκπτώσεις ως πρώτο θέμα, και λέει ότι αρχίζουν από αύριο με μειώσει ως και 50%, εκτός ελπίδας και φόβου τις χαρακτηρίζει. Γιατί ναι μεν ότι προσβλέπει η αγορά σε ένα τζίρο περίπου 500 με 700 εκατομμύριων ευρώ, αλλά οι έμποροι κρατούν μικρό καλάθι, όπως γράφει η εφημερίδα, στοχεύοντας τουλάχιστον να περιορίσουν τις ζημιές. Άσε που θα κάνουν και βόλτα στις βιτρίνες με μισοάδιο πορτοφόλι οι καταναλωτές, όπως γράφει. Το αυξημένο κόστος ζωής, μια νέα αγοραστική δυναμική δίνει. Και εν πάση περιπτώσει, όσοι πάνε σε αυτές τις εκπτώσεις, όπως γράφει η εφημερίδα, θα πάνε με έμφαση στα απολύτως απαραίτητα και καθορισμένο προϋπολογισμό. Τώρα από την άλλη, οι επιχειρήσεις επικαλούνται και οι έμποροι επικαλούνται αυξημένο λειτουργικό κόστος. Μεγάλες αλυσίδες επίσης πιέζουν τους μικρομεσαίους λιανέμπορους. Και ένα χαρακτηριστικό νούμερο είναι ότι το 5% των μεγάλων επιχειρήσεων ελέγχει το 40% της αγοράς. Το λες και συγκέντρωσε αυτό το πράγμα. Και από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας, είναι πεσμένη τζίρη από 10 έως 25% στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Ενώ διαπιστώνεται από την ίδια έρευνα ότι η νέα γενιά αγοράζει κυρίως online. Και μάλιστα αναθέτει, λέει, συντεχνητή νοημοσύνη την έρευνα αγοράς και τις παραγγελίες. Να, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Σωστό, ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό. Όμως θυμίζω ότι από την αρχή του μήνα έχει μπει δασμός 3 ευρώ σε όλα τα μικροδέματα που στέλνουν διαδικτυακές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, Temu και τέτοια. Οπότε ίσως τα πράγματα, βέβαια, με δασμούς δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα όταν είναι ουσίας και έχουν να κάνουν με το πορτοφόλι. Δηλαδή, εντάξει, okay, αυξάνουμε το κόστος αυτών που είναι πιο φθηνό για να μπορέσουμε να πάμε το ενδιαφέρον στα δικά μας. Αν δεν μειωθούν οι τιμές, εκεί είναι το ζήτημα. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα. Κρατήστε εσείς ότι από αύριο αρχίζουν οι εκπτώσεις. Κρατήστε το γεγονός ότι την άλλη Κυριακή τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά, τα εμπορικά καταστήματα ανοιχτά 11 με 6. Και κάντε τις δικές σας έρευνες αγοράς.

0: Λοιπόν, πάμε και μία είδηση εδώ. Πριν λίγο το Βασιλικό Γραφείο του Κατάρ ανακοίνωσε τον θάνατο σε ηλικία 4 ετών του Σεΐχη Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλθάνη. Ίσως τον θυμάστε τη μορφή του κείμενου το Παχύ Μουστάκι. Ήταν πρώην εμμύρης του Κατάρ. Λέω πρώην γιατί το 2013 παρέδωσε την εξουσία στο γιο του, του σημερινού εμμύρη του Αμίν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη. Σημαντική μορφή φυσικά για, το Κατάρ αλλά και για όλο τον κόσμο της Μέσης Ανατολής. Καθοριστική προσωπικότητα. Είχε αναλάβει την εξουσία του 1995 και αυτό που έκανε το 2013 να μεταβιβάσει την εξουσία στο γιο του ήταν πολύ σπάνια για την περιοχή κίνηση. Δεν συνηθιζόταν. Κατά τη διάρκεια βέβαια της 18χρονης διακυβέρνησή του ήταν ακριβώς που το Κατάρ μετατράπηκε σε αυτό που το ξέρουμε όλοι, μια από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου. Φυσικά τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου βοήθησαν σε αυτό. Και φυσικά με μεγάλη επιρροή, το βλέπουμε και τώρα στην σύγκρουση στο Ιράν, με μεγάλη επιρροή στη διπλωματία και στα μέσα ενημέρωσης, έτσι, τις επενδύσεις, και υπάρχει και το Qatar National Vision 2030 που στοχεύει και το κάνει ήδη με τον παγκόσμιο κύπελο, είδαμε που ξεκίνησε να οθόταν πριν 4 χρόνια, τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Μέχρι στιγμής οι αρχές του Κατάρ δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου και το τι θα ακολουθήσει, ποιες θα είναι οι επίσημες εκδηλώσεις. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, να δούμε ποια είναι αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούνται. Πάμε με την Καθημερινή. Και φυσικά ασχολείται για αυτό που η Σύνοδος του ΝΑΤΟ έφερε μπροστά, το παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35, που θα κριθεί η μάχη του Κογκρέσου. Το τρίγωνο Ουάσιγκτον, Άγκυρας, Μόσχας και ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Ένα μεγάλο παζάρι βλέπει η εφημερίδα με έντονο παρασκήνιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεταξύ αυτών του τριγώνου, του Ουάσιγκτον, Άγκυρας και Μόσχα, για να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση F-35 στην απόϊχο του Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να κάψει αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να συνενέσει την πόλη στον S-400 εναντί ανταλλαγμάτων. Να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις και πώς φυσικά όλο αυτό έτσι επηρεάζει τη χώρα μας και τις κινήσεις διπλωματικές. Να, ένα μεγάλο θέμα και μια επιτυχία της Καθημερινής. Ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος αναμετρήθηκε με το θάνατο ουσιαστικά, δίνει μια συνέντευξη εκβαθέων, όπως την ονομάζει η εφημερίδα στην Καθημερινή. Νίκησα γιατί είχα βράχους δίπλα μου, τονίζει ο ίδιος, και μια πολύ συγκινητική φωτογραφία με τον ίδιο και τη σύζυγό του, την Τίνα Μεσαροπούλου, οι οποίοι μιλούν και οι δύο αποκλειστικά στην Καθημερινή για τη διαδρομή τους και για τη δοκιμασία με το αίσιο τέλος που ήταν. Ήταν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, λέει, 26 μέρες σε κόμμα ήταν ο άνθρωπος. Οι σωτήρες, γιατροί και οι νοσηλευτές, υπερκομματική συμπαράσταση, θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα, λέει ο ίδιος, και έτσι πρέπει να κάνουμε έτσι και αλλιώς. Τι άλλα θέματα υπάρχουν στην Καθημερινή? Υπάρχει μια μελέτη της διανεώσης. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Κάθε χρόνο ψηφίζονται περίπου 100 νόμοι και χιλιάδες ρυθμίσεις που προκαλούν έφραγμα στις επενδύσεις, τρέφουν τη γραφειοκρατία και τον πελατειασμό και οδηγούν σε κακονομία. Αυτή η μελέτη διανόησης για το διάστημα 2001-2025 δεν το περιγράφει και με πολύ καλή, με πολύ ζωηρά χρώματα όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί ξέρετε, όταν υπερρυθμίζεις κάποιο πράγμα σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο ρυθμισμένο. Η Μαρίν Λεπέ κατά τα άλλα ξαναβλέπει προς το Ελιζέ, παρότι καταδικασμένη για επεξαίρεση, είναι δημοσκοπικά αναβαφτισμένη και τα πράγματα δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθούν. Πάμε λοιπόν να δούμε και το βήμα της Κυριακής. Παρασκήνιο της Αυλαβούς, διέλευση Μητσοτάκη από την Άγκυρα, θεατές στο παζάρι, το ερμηνεύει την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ η εφημερίδα. Σε λιγότερο από 24 ώρες και χωρίς διμερεί συναντήσεις με άλλους ηγέτες του ΝΑΤΟ, επέστρεψε ο Πρωθυπουργός στην Αθήνα από την Άγκυρα, γράφει η εφημερίδα. Είδε σε αναλογία με την πληθωρική παρουσία του Τούρκου Πρόεδρου στη Σύνοδο, δεν πέρασε απαρατήρητη και ερμηνεύτηκε το πρίσμα της αμηχανίας ή πιο σωστά της αυλαβούς διέλευσης, όπως γράφει. Βέβαια, εντάξει, να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν ήταν ο οικοδεσπότης αυτής της συνόδου και μάλιστα έδωσε πάρα πολλούς πόντους και στοιχημάτισε πάρα πολύ στην εικόνα που θα δώσει, αλλά τόσο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ με αυτές τις κιτσάτες, να το πούμε έτσι, με τα άλογα και τα χαλιά εικόνες που είδαμε. Αυτό δεν θα το βλέπαμε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, φαντάζομαι, ακόμη. Και από την άλλη ήθελε να καθορίσει το ρόλο της χώρας του ως αυτό που θέλει πάντα ο Ερντογάν, να τον λογίζουμε ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Λοιπόν, goodbye NATO, γράφει στο κεντρικό του άρθρο ο διευθυντής εφημερίδας, ο εκδότης εφημερίδας, ο Πρετεντέρης, ο Γιάννης Πρετεντέρης. Λοιπόν, υπάρχει ένα αφιέρωμα για το χωροταξικό στην εφημερίδα. Χάος και με το νέο κώδικα. Πλήθος κενών εντοπίζουν οι μηχανικοί. Οι πολεοδομίες καλούν ιδιώτες για βοήθημα και τους ρωτάνε, πείτε μας τι ισχύει. Όταν η νομιμότητα σε εισαγωγικά καταστρέφει την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Και είναι εδώ, στο Λαγκαδά είναι ένα θέμα. Το τελευταίο θύμα, το εμβληματικό οκταγωνικό σχολείο του Λαγκαδά είναι ως παράδειγμα και γράφει η εφημερίδα, έχει ένα ρεπορτάζ και μια έρευνα γύρω από το τι γίνεται με αυτό το νέο κώδικα που πολλοί συζητάνε σε αυτόν και πολλοί έχουν τις αντιρρήσεις του. Τραγωδία της Μαρφίν, τα 2 χρόνια ερευνών και η ώρα της δικαίωσης. Ανώτατες αστυνομικές πηγές μιλάνε στο Βήμα και λένε, ξέραμε ποιοι ήταν, τώρα δέσαμε τις αποδείξεις. Λίγο πέρασαν αρκετά χρόνια, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα δικαιωθούν και οι συγγενείς των θυμάτων και η μνήμη τους και η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει. 72 δόσεις είναι αυτό που ξεκινάει στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και η εφημερίδα λέει τα μυστικά και τα ωφέλη από τη νέα ρύθμιση. Πάμε στην απογευματινή τώρα, στην Κυριακάτικη απογευματινή. Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους είναι το πρώτο θέμα. Άμεσα στο τέλος κάθε μήνα θα καταβάλλονται έως και 12.000 ευρώ. Κλείνουν οι εκκρεμότητες για περίπου 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι είχαν ασκήσει αγωγές για περικοπές επικουρικές. Ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό παράλληλης ασφάλισης 200.000 δικαιούχων και ολοκληρώνεται και η διόρθωση λαθών στον επανυπολογισμό από το 2019 και έπειτα. Μια μεγάλη συνέντευξη του Φίβου Δολιβογιά. Καμία καλή κωμωδία δεν ήταν ποτέ καθώς πρέπει. Μιλάει γιατί συμμετέχει στην έτσι πολύ αναμενόμενη, θα λέγα, παράσταση Ειρήνη, μια σάτυρα στην εποχή της πολιτικής ορθότητας, όπως λέει ο ίδιος. Τι λέει, οι celebrities διχάζονται και κάτω από τον ήλιο. Ποιες Ελληνίδες επιλέγουν το τροπικό μαύρισμα και ποιες θέλουν μόνο σκιά. Αυτά είναι διλήμματα και δικαίως ασχολείται η εφημερίδα έτσι έντονα. Λοιπόν, τα μπρος πίσω του Άσα του Χάρη και ο Κάρολος. Η βασιλική οικογένεια σε νέες περιπέτειες με προσκλήσεις και αρνήσεις. Είδατε, προσκάλεσε ο Κάρολος και η Καμίλα τον Χάρη και τη Μέγκαν να δούμε πού θα πάει αυτό. Άλλη μεγάλη αγωνία και αυτή που έχουμε. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Και ασχολείται με το Μουντιάλ, αποκλεισμοί που δεν είναι πια είδηση. Μιλάει για τη Βραζιλία και τη Γερμανία και την ομογενοποίηση της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. Πάμε να δούμε τον Ελεύθερο Τύπο. Εδώ με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ασχολείται, αλλά όχι με την ανάπλαση και αυτά τα σχέδια. Με το πακέτο, το περίφημο οικονομικό πακέτο, δεν θα κάθε χρόνο ασχολούμαστε με αυτά. Πακέτο δέθμε εκπλήξεις, βλέπει η εφημερίδα για συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Τι υπάρχει στο τραπέζι, υπάρχει το μόνιμο επίδομα Νοεμβρίου των 300 ευρώ. Αυτό θέλουμε να αυξηθεί, θέλει η κυβέρνηση να αυξηθεί, όπως γράφει η εφημερίδα, στα 400 ή στα 446,87 ευρώ και να γίνει κάτι σαν τη 13η εθνική σύνταξη. Υπάρχει μια εναλλακτική εισήγηση για έξτρα ετήσια αύξηση 1,5-2,5% στη συντάξη λόγω πληθυσμού. Σενάριο υπάρχει για ελάττωση σφυρών κρατήσεων σε κύριες ή επικουρικές, μείωση σε προκαταβολή φόρου και φόρου εισοδήματος για επιχειρήσεις, κατάργηση επιτέλους του τέλους επιτιδεύματος και κούρεμα στη φορολογία ενοικίων. Και ο κατώτατος μισθός το 2027 να πάει στα 970 με 980 ευρώ. Αυτό είναι το πακέτο ΔΕΘ που αποκαλύπτει η εφημερίδα, ή εν πάση περιπτώσει που πιθανολογεί ότι θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Μύθηκε αλήθειες για τη Σύνοδο Κορυφής, η ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά, όπου γράφει η εφημερίδα, έτσι το ερμηνεύει, ενώ μιλούν ελληνοαμερικάνοι βουλευτές Τζίμι Πατρώνης και Γκάς Μπιλιράκης και εξηγούν γιατί δεν πρέπει να πάρει τα F-35 η Άγκυρα. Νέα δεδομένα στην καρδιοχειρουργική, ρομποτικό τριπλό bypass χωρίς διάνοιξη θώρακα στο ιατρικό διαβαλκανικό κέντρο εδώ σε εμάς, με τον ένα γνωστό καρδιοχειρουργό, τον δόκτωρα Αντώνιο Πίτσι, που χρησιμοποιεί το AI, ένα επιπλέον εργαλείο για τον χειρουργό, όπως λένε. Και έρχεται και η Οδύσσια, μην ξεχνάμε, τώρα βγαίνει τις 5, 16 Ιουλίου, θα τη δούμε από κοντά. Η κριτική πάντως, όσοι την είδανε, αποθέωσαν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, και πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά εδώ που τα λέμε. Μιλάμε για έναν φοβερό και τρομερό, ίσως τον μεγαλύτερο σκηνοθέτη εν ζωή αυτή τη στιγμή, ο Κρίστοφερ Νόλαν, που ό,τι και να κάνει δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Πάμε να δούμε και τη Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση. Εστιάζει εκεί η εφημερίδα στην αυτή την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μια συνέντευξη με την Τίνα Τάιτου, στην ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι η πρωτοπόρα στην αντίδραση που συμβαίνει για να μην δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος, λέει η Τάιτους, και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Εμείς τα ξέρουμε αυτά, πείτε τα εκεί που πρέπει, και τα λέει εκεί που πρέπει, η αλήθεια είναι. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, να και ένα θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει όπως έχει μείνει, το παρασκήνιο της παρέτησης Σοκράτη Φάμελου και πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα για την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου. Να και σύριαλ, να και σειρά, η δολοφονία της Καρολάιν. Το θυμάστε έτσι, το έγκλημα στα αγγλικά νερά με τον σύζυγο πιλότο. Το Σεπτέμβριο λοιπόν κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα αγγλικά νερά. Είχαν προηγηθεί γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνισο και Αττική. Δεν ξέρω κάποιοι άνθρωποι που θα το δουν αυτό πώς θα νιώσουν βέβαια, αλλά έτσι είναι συνήθως το θέαμα, εκμεταλλεύεται τα πάντα. Και συνεντεύξεις Κώστας Σκανδαλίτης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που μάλλον θα συζητηθούν αρκετά ίσως από τη Real News. Πάμε να δούμε και το πρώτο θέμα. Τι έχει καταρχήν, όχι, αυτό είναι τα ένθετα με τον Άκη Πετρετζίκη, το βιβλίο μαγειρικής. Λοιπόν, Μουντιάλ πάνω-πάνω, ο Μέση επελάβει, ο Ρονάλντο λύγησε και η μονομαχία Χάλαντ Κέιν έγινε αυτή. Η μονομαχία βρήκε νικητή τον Κέιν, όχι ότι σκόραρε ο Κέιν, αλλά προκριτική η Αγγλία. Το πρώτο θέμα, πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά. Επιτέλους δικαιοσύνη για το έγκλημα της Μαρφίν, οι φωτογραφίες κλειδί, η παρέα των 12, οι διακοπές με σακίδια ταυτότητες, τα βιομετρικά στο βάδισμα και το νέο λογισμικό της ελληνικής αστυνομίας με AI. Και έχει μια δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη που λέει ότι εκείνα τα χρόνια η βία και ο φανατισμός προσπάθησαν να κυριαρχήσουν ακόμη και μέσα στο πολιτικό σύστημα. Η σημερινή Ελλάδα ξεπέρασε τα βάρβαρα χρόνια, αλλά δεν ξέχασε. Η παραπομπή των υπόπτων είναι το επιστέγασμα της νίκης της δημοκρατίας απέναντι στην τυφλή βία. Ενώ ασχολείται και με την δολοφονία της Βάγιας Νέσορ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα βίντεο που έδειξαν τους δολοφόνους, λέει η εφημερίδα. Και να ένα θέμα, ο Έλληνας αρχιτέκτονας με τα 36 βικτωριανά ακίνητα στο Knightsbridge του Λονδίνου. Τα πουλάει τώρα η σύζυγός του έναντι 187 εκατομμυρίων λόγω ευνίδιου θανάτου. Ευκαιρία είναι αυτή. Το χαρτοφυλάκιο ανήκει στην οικογένεια του άγνωστου, παρά το μέγεθος της περιουσίας του, Δημήτρη Παναγόπουλου, και περιλαμβάνει αυτά τα 32 υπερπολιτελή διαμερίσματα και 4 muse houses, όπου τα λένε, με αιτήσια έσοδα από ενίκεια περίπου 6,13 εκατομμύρια λίρες, στερλίνες. Μάλιστα, ο Μανώλης Μητσιάς μιλάει στον Δημήτρη Δανίκα και ανοίγει το βιβλίο της ζωής του, λέει, όπως λέει, από το Γεντίκουλα της Δικατορίας και το Μίκη μέχρι σήμερα. 55 χρόνια στο τραγούδι, έτσι, ο Μανώλης Μητσιάς, αϊθαλής, να είναι γερός, να το χαιρόμαστε κι εμείς. 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην Ελλάδα. Από τους τουρίστες στους επενδυτές περάσαμε, λέει, στόχος το ελληνικό real estate, οικοδομές, τουρισμός και η ενέργεια. Η Concord, μια εταιρεία του Αρντάν Ντουλάκου, έκανε την πρώτη εξαγορά μεγάλου ξενοδοχείου στην Κέρκυρα. Ενώ από την άλλη, 341 ελληνικοί όμιλοι δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Αυτά ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Α, δεν είπαμε, ναι, είχαμε πει τη Μακεδονία, το πρωτοσέλιδο το είχαμε αναφερθεί σχετικά με τις εκπτώσεις, και να, δεν είπαμε όμως τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ο τύπος Θεσσαλονίκης εστιάζει την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας, σήμα κινδύνου για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας, και πιάνει το ομόφωνο ψήφισμα της κτηνιατρικής στο Δελείο Πανεπιστημίου, και που λέει ότι μεταφέρουμε την αγωνία των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, όπως λέει καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, και πραγματικά ένα SOS για τους κτηνοτρόφους, που είναι πάντα κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού, αλλά δυστυχώς πολλές φορές το αφήνουμε και περνάμε σε άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, όπως είπα. Να το πούμε ξανά, εσείς μπορείτε να πάτε να αγοράστε και μία και δύο και περισσότερες εφημερίδες. Σίγουρα θα βρείτε μέσα κάτι που σας ενδιαφέρει. Πάντα υπάρχουν κρυμμένα διαμάντια πέρα από τις πρώτες σελίδες, φυσικά. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων με την Κέλλη Παπαθανασίου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Μες το χειμώνα σκάει σαν οτιάς μες στις καρδιές. Τραγούδι αρχινάει που μιλάει μες στις ψυχές. Στους δρόμους γυρνάει, χαμογελάει κι είναι όλα λες. Μέρα που σκάει προσπερνάει.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο κινητοποιήθηκε μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος, ενώ υπάρχουν πληροφορίες από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για έναν αγνοούμενο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι ακινητοποίησαν το πλοίο επειδή αγνόησε επανειλημμένες εντολές να ακολουθεί σε εγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τις ΗΠΑ με μπαράζ επιθέσεων μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η ιερά μηνά τους για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τα πυρά αστυνομικών έπειτα από καταδίωξη στο Άργος στις 8 Ιουλίου στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Οι δύο αστυνομικοί μετά την απολογία του στον ανακριτή ναυπλίου κρύφθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και παραμένουν υποκράτηση. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που επίσης ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση αναμένεται να επιστρέψει αυτοβούλο στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει πλέον και να απολογηθεί την ίδια μέρα. Αρχίζουν αύριο Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων 19 Ιουλίου. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένες αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει όθηση στην κατανάλωση. Χιλιάδες κόσμου σειραίων από χθες στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Άγιου Παΐσιου 32 χρόνια μετά την κοίμησή του. Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη θα παραμένει ανοιχτή μέχρι το βράδυ για να υποδέχεται τους πιστούς. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στην Νότια Κρήτη. Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο δυτικά νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ χάρισαν στην Αγγλία την νίκη με 2-1 επί της Νορβηγίας στο Miami Stadium και την έστειλαν στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1 και το εισιτήριο κρύφθηκε στην παράταση. Στο άλλο παιχνίδι για τους 8, η Αργεντινή έκαμψε την αντίσταση της Ελβετίας επίσης στην παράταση, αφού ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1 και πήρε με 3-1 την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία το βράδυ της Τετάρτης. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μπαφούρ και θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μπαφούρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Είναι 7 λεπτά μετά τις 9, είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ακόμη έως τις 11. Ο Ηλίας Ταμπουλής είναι στη ρύθμιση του ήχου και επειδή έλεγα προηγουμένως ότι είναι μια υπέροχη λαμπρή μέρα, καλοκαιρινή και οι δρόμοι είναι χαλαροί και ωραίοι, δεν είναι πλέον και πολύ χαλαροί, με την έννοια ότι υπάρχει η κινητικότητα προς τις ακτές Χαλκιδικής. Αυτό το βλέπουμε ήδη από το κέντρο της πόλης, από την Εγνατία μπορεί να το διαπιστώσει κανείς, μετά από την Καραμαλή, αλλά κυρίως την περιφερειακή έχει αρχίσει και μια αυξημένη κινητικότητα, ειδικά εκεί στο κομμάτι που πλησιάζει στον κόβο που με την... με τη Μουδανίων και που οδηγεί στη Χαλκιδική, αλλά και η Ιωρική Σχολή σε αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Η Μουδανίων αρχίζει και μποτιλιαρίζει, άντε ας το πω με αυτό, για αρκετό διάστημα με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα, αναμένεται να αυξηθεί, οπότε όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας αυτή τη στιγμή ή σκοπεύετε να κατευθυνθείτε προς αυτές τις κατευθύνσεις, να ξέρετε ότι το πιο πιθανό είναι να συναντήσετε σε ορισμένα σημεία αρκετή κίνηση που σταδιακά φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα αυξηθεί. Υπομονή βέβαια και χωρίς έτσι, ενέργειες οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις, και κυρίως σε όσους ετοιμάζετε να επιστρέψετε το απόγευμα και το βράδυ, εκεί θα πρέπει να οπλιστείτε με περισσότερη υπομονή γιατί αναμένεται μεγάλη η επιστροφή σήμερα.

0: Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον γίνεται στην Καλαμαριά και δεν εννοώ το μετρό, την επέκταση του μετρό που μέσα στο μήνα θα έχουμε τη λειτουργία του, στο τέλος του μήνα από ό,τι φαίνεται. Εννοώ ότι κάτι σήμερα που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ νέους και θα διαρκέσει και όλη την εβδομάδα. Μιλάμε για μια κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση οστιοπλοείας νέων που θα φιλοξενηθεί στην Καλαμαριά. Είναι η επίσημη έναρξη σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου. Θα διαρκέσει ως 18 Ιουλίου. Αλλά να μην τα λέω εγώ, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Καλαμαριάς, την κυρία Θεοδώρα Κυφωνίδου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, Καλαμαριά φιλοξενεί μάλλον ένα από τα πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εστιοπλοείας νέων. Δώστε μας λίγο περισσότερες πληροφορίες και αν καταλάβω καλά είναι εκατοντάδες αθλητές από δεκάδες χώρες έτσι, που βρίσκονται στην Καλαμαριά τώρα.
1: Ακριβώς, είναι μια διεκδίκηση του Ναυτικού Ομίλου Καλαμαριάς που έκανε 2 χρόνια ανάμεσα σε πολύ μεγάλα σωματεία όπως της Ισπανίας, Τουρκίας, Ιταλίας. Διεκδικήσαμε αυτόν τον αγώνα, καταφέραμε, τον πήραμε και από τότε τον δουλεύουμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της ΕΛΚΑ 6, ένα πανευρωπαϊκό, αλλά μόνο πανευρωπαϊκό δεν είναι, γιατί στην ιστιοπλοεία ήθιστε να είναι όλοι αυτοί οι αγώνες open, με αποτέλεσμα να έχουμε συμμετοχή από Σαϊχέλες, Αμερική, Κόγκ, Ισλανδία, από όλο τον κόσμο. Φτάσαμε τις 38 χώρες τελικά, ξεκινάμε αύριο το πρώτο μεσημέρι. 38 χώρες με 315 αθλητές από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και πολύ ωραίες εικόνες θα σχηματιστούν, φαντάζομαι, εκεί στο γκρουπ Θερμαϊκού, έτσι. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, για πείτε μας λίγο, βάλτε μας λίγο στην...
1: Μέχρι τώρα κάναμε ένα τριήμερο cup, έτσι για να το μάθουν και να μάθουν και τα παιδιά του στίβο. Το ονομάζαμε είναι κύπελο Ευρώπης, το αγώνες που έγινε. Οπότε μας βοήθησε και εμάς πάρα πολύ στο να...
0: Ναι,
1: να
0: κύριε Κυφωνίδου, να σας διακόψω λίγο γιατί έχουμε ένα προβληματάκι στη γραμμή. Ναι. Μισό λεπτό να το διορθώσουμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, διορθώσαμε εδώ το πρόβλημα, μάλλον κύριε Κυφωνίδου, πάλι μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέγαμε ότι ξεκινήσαμε με ένα τριήμερο test event για όλους μας, mm-hmm. και για μας αλλά και για τους αθλητές. Και σήμερα ξεκινάμε με τη τελετή έναρξης που θα γίνει στον ναυτικό σταθμό στις 8 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Και θα χαρούμε να έρθουν όλοι να δουν τις ομάδες μας και την τελετή. Και από αύριο το μεσημέρι, περίπου στις 1 η ώρα,
0: ναι.
1: Γιατί αναλόγως στους αέριδες δίνουν και τις
0: ξεκινήσεις,
1: περίπου στις 1 η ώρα κάθε μέρα θα έχουμε κούρσα μέχρι και τις 18 του μήνα, με 5 στίβους, έχουμε 2 στίβους στα κορίτσια και 3 στίβους στα αγόρια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά τα σκάφη, με αποτέλεσμα να τους χωρίζουν. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλά φουσκωτά, συνοδείας, πάρα πολλά άτομα της Επιτροπής, πολλούς εθελοντές. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, αλλά πιστεύω ότι με την πολύ καλή, πολύ καλό
0: προετοιμασία που κάνατε και
1: η πολύ καλή, ναι, προετοιμασία ακριβώς αυτή.
0: Θα γεμίσει πανιά ο Θερμαϊκός, δηλαδή.
1: Αυτό
0: έτσι
1: είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πολύ ωραίες εικόνες αυτές θα είναι, ναι. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια μεγάλη διοργάνωση, μεγάλου μεγέθους και είναι μια πρόκληση και για τον ναυτικό όμιλο. Τι ήταν αυτό πιστεύετε που σας έδωσε αυτή τη διοργάνωση?
1: Λοιπόν, νομίζω ο προγραμματισμός μας. Και θα σας το πω γιατί. Για να φτάσουμε εδώ έχουμε περάσει από Πανελλήνια, πέρσι κάναμε ένα παγκόσμιο. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια για να πάρουμε διάφορες διοργανώσεις, πιο πολύ για να εκπαιδευτούμε και εμείς οι ίδιοι. Κάναμε λοιπόν ένα πάρα πολύ καλό φάκελο. Καταλαβαίνετε ότι κάτω στο ναυτικό αθλητικό όμιλο Καλαμαριάς είναι πολύ μεγάλη έκταση. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να πάρεις μια τέτοια διοργάνωση. Θα σας πω μόνο ότι υπάρχουν 6 γλίστρες σε όλη την, κατά μήκος στον όμιλο. Αυτό σημαίνει ότι τα 315 σκάφη θα πέφτουν πάρα πολύ γρήγορα στο νερό.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν 6 τουαλέτες, με 8 τουαλέτες, συγγνώμη, 8 τουαλέτες, χωριστά αποδυτήρια και ντους για ανδρές γυναίκες. Πρέπει να είναι οι εγκαταστάσεις λοιπόν πολύ μεγάλες.
0: Okay.
1: Και σαν μήκος αλλά και πολύ καλά φροντισμένες, γιατί δεν σας κρύβω ότι πριν ένα χρόνο έγινε και ένα τεστ που ήταν και μας έλεγξαν για τις εγκαταστάσεις. Δεν τα δίνουν έτσι εύκολα αυτές τις, αυτές τις διοργανώσεις.
0: Τώρα εμείς όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, πώς πάμε, έχουμε ελπίδες σε αυτή τη διοργάνωση, είμαστε καλό επίπεδο?
1: Νομίζω ότι θα πάμε καλά, έχουμε αρκετές συμμετοχές ελληνικές. Ήδη στον πρώτο αγώνα, τον τριήμερο, το test event που το λέμε εμείς, πήγαμε καλά, πήραμε 2 χρυσά. Τώρα είναι ακόμα πιο ψηλό το επίπεδο.
0: Αυτή η κλάση, δεν ξέρω κιόλας να την προφέρω, η ILCA,
1: το
0: ILCA 6, τι είναι μια ξεχωριστή κλάση, θεωρείται, γιατί διαβάζω ότι θεωρείται μια κατηγορία σημαντική για νέους ιστιοπλώους?
1: Ακριβώς, είναι ένα Ολυμπιακό αγώνισμα. Η ΙΛΚΑ 6-7 είναι αναλόγως στις ηλικίες τους. Είναι το είδος του σκάφους, και λέγεται έτσι, όπως λέμε τα Optimist.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι για τα μικρά παιδάκια. Το ΙΛΚΑ είναι ο τύπος του σκάφους.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερο δηλαδή από
1: έτσι,
0: τα Optimist.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι αγώνες είναι για κάτω από 19 χρονών. Οπότε υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν και 14 χρονών παιδιά, 15, 16 και φτάνουμε μέχρι τα κάτω από 19.
0: Μάλιστα. Τα παιδιά ασχολούνται με την ιστιοπλοεία, δηλαδή βλέπουμε να έχονται στο άθλημα, γιατί η ιστιοπλοεία είναι και ένα άθλημα, έχει κάποιες απαιτήσεις, έτσι. Δεν ξέρω, αυξάνεται το ενδιαφέρον των νέων παιδιών τα τελευταία χρόνια, πώς το βλέπετε?
1: Έχει αρκετές απαιτήσεις, θα έλεγα, όχι μόνο κάποιες. Έχει αρκετές απαιτήσεις, γιατί εμείς προσπαθούμε τα 4 σωματεία που είμαστε στη Θεσσαλονίκη να διοργανώνουμε αγώνες διασολογικούς, γιατί αυτά τα παιδιά πρέπει για να τα κρατήσεις να πηγαίνουν σε αγώνες. Όπως ξέρετε, στο μπάσκετ είναι πολύ πιο εύκολο να διοργανώσεις τουρνουά και αγώνες μεταξύ τους. Οπότε κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά είναι και από την πλευρά των γονέων πάρα πολύ σημαντικό, που πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να στείλουμε τα παιδιά μας, να κατευθύνουμε τα παιδιά μας, θα έλεγα, προς τη θάλασσα, στη φύση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. αθλήματα όπως η κοπηλασία, το κανό, η καγιάκ, η κολύμβηση, η ιστιοπλοεία είναι ιδιαίτερα αθλήματα. Και λέω και κολύμβηση γιατί έχουμε και στην ανοιχτή θάλασσα κολύμβηση, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι ιδιαίτερα αθλήματα που είναι πολύ όμορφο να κατευθύνουμε τα παιδιά μας και προς τα εκεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα ο κόσμος τι μπορεί να παρακολουθήσει, πώς μπορεί να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες, πού μπορεί να επισκεφθεί ίσως τις εγκαταστάσεις του ομίλου, τις ημέρες των αγώνων, πώς ακριβώς.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλοί επισκέπτες πλέον. Έρχονται κάτω στον ναυτικό αθλητικό όμιλο Καλαμαριάς και το ωραίο θα είναι να έρθουν μία ώρα πριν πέσουν οι αθλητές, τότε που γίνεται η προετοιμασία, κάνουν βόλτα μέσα σε αυτά τα σκάφη. Δεν μπορούν να μπουν βέβαια με το αμάξι, με τα πόδια θα μπουν μέσα.
0: Να πούμε και σε όσους μας ακούνε πού ακριβώς είναι η εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου.
1: Ο ναυτικός αθλητικός όμιλος Καλαμαριάς είναι μικρό έμβολο για να καταλάβετε. Είναι δίπλα στους ναυτοπροσκόπους Καλαμαριά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι εκεί που είναι η ταβέρνα Γυαλός κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς εκεί είναι η εγκαταστάση μας. Από τη μία πλευρά είναι όλα τα αγόρια που φτάνουν γύρω στους 220 αθλητές και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι χωριστά γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες εκκίνησης και τερματισμού στους δύο στίβους, από την άλλη πλευρά είναι όλα τα κορίτσια. Όπως είπαμε, είναι εντυπωσιακό την ώρα που μπαίνουν οι αθλητές. 6 λίστες γεμίζουν με σκάφη για να μπουν.
0: Τι ωραία.
1: Θα πείτε, ναι, ναι, ακριβώς. Θα, και βλέπετε
0: εικόνα.
1: Και τις εικόνες που ήδη αρχίζουμε και ανεβάζουμε. Γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι, μάλλον φωτορεπόρτερ, επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και σε αυτό.
0: Ωραία. Το επόμενο βήμα τώρα, ποια είναι το επόμενο όραμα, ποια είναι η μεγάλη διοργάνωση που στοχεύεται?
1: Πολύ δύσκολη ερώτησή σας, γιατί τουλάχιστον θα έπρεπε λίγο να ξεκουραστούμε μετά
0: εντάξει.
1: από αυτό. Δεν το ξέρω, αλλά προσπαθούμε και έχουμε και πανελλήνια πρωταθλήματα. Έχουμε πάρει και διασωλογικούς, έχουμε κάνει πανελλήνια, προσπαθούμε και έχουμε...

0: Φέτος είχαμε δύο στυλοβάτες μας, θα έλεγα εγώ, τους δύο δήμους που τους ευχαριστώ πολύ, το Δήμο Καλαμαριάς και το Δήμο Θεσσαλονίκης που μας στήριξαν πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα. Πιστεύω ότι με αυτούς βοηθούς θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε και άλλα πραγματάκια για τον τόπο μας, για την πόλη μας. Ωραία. Και για τα παιδιά μας.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, κυρία Κυφωνίδου, ραντεβού μία η ώρα είπαμε κάθε μέρα, έτσι, γύρω στη μία.
0: Γύρω στη μία, έτσι, πιο νωρίς, μετά 12 η ώρα, εγώ θα έλεγα, να κατεβεί κάτω ο κόσμος, να δει από όλες τις χώρες τα παιδιά αυτά, τους αθλητές, να μιλήσει μαζί τους και να χαρούν
1: και να απολαύσει το θέαμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, καλή.
1: Η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμαριάς, η κυρία Θεοδώρα Κυφωνίδου, ήταν για αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με ιστιοπλοεία νέων, ήλικα 6 κλάση και πολύ όμορφες εικόνες. Αναμένεται να γεμίσει ο Θερμαϊκός. Κατευθύνεται ως τη Μίνα στην πόλη και τις επόμενες μέρες νομίζω ότι θα αποζημιωθείτε εκεί πέρα.

Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι να ενημερώσουμε και όσοι σκοπεύετε να πάρετε να χρησιμοποιήσετε το τρένο, ότι από τα ξημερώματα από τις 5 παρα 10 περίπου έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση του τμήματος μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λίδης.

το χώρο, γιατί υπάρχει μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου και η Hellenic Train εξέδωσε μια ανακοίνωση και ενημερώνει ότι υποκαθιστά τα δρομολόγια με λεωφορεία, ενώ το Intercity 51 προς Αθήνα εξυπηρετείται οδικά λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, οπότε επηρεάζονται και δρομολόγια του Ποραστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης με καθυστερήσεις, όσοι δεν το χρησιμοποιήσετε, τρομποποιήσεις και υποκαταστάσεις, ενώ με λεωφορεία της Hellenic Train. Οπότε επικοινωνήστε λίγο με την Hellenic Train και, και ενημερωθείτε για το τι ακριβώς συμβαίνει, αν σκοπεύετε να πάρετε κάποια από αυτές τις γραμμές. Τώρα, επειδή κάποιοι ασχοληθήκαμε και τις προηγούμενες εκπομπές με τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το τρίτο Soulist Festival, έτσι, και πολλοί πήγανε και απολαύσανε και σαν άκτορο του γαλερίου και στην πλατεία των 12 Αποστόλων και σε εμβληματικούς χώρους της πόλης, υψηλού επίπεδου μουσικές εμπειρίες και με ελεύθερη είσοδο, έτσι, για όλες, είναι μουσικές επιλογές που γίνονται σε ιδιαίτερους χώρους της Θεσσαλονίκης. Αυτό το αφιέρωμα έτσι, πάρα από το φεστιβάλ πάρα πολλούς έχει ιντριγκάρει και έχει συγκεντρώσει, και επειδή αυτή τη βδομάδα που έρχεται είναι μια πλούσια εβδομάδα, κάθε μέρα υπάρχει μια εκδήλωση σχεδόν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, να πούμε ότι αύριο στις 9 στο Πολυχώρο Πολιτισμού το Ισλαχανέ, εκεί πέρα που δίπλα στην Ευαγγελίστρια, στις 9 η ώρα υπάρχει προγραμματισμένη μια night flight, όπως τη λένε, μια βραδιά με το τρίο της Κέλλης στο ΜΑΤ με λύρα, βιολοντζέλο και μπάσο, ενώ την Τρίτη 14 Ιουλίου πάλι σε 9 στο οδείο της αρχαίας αγοράς, που μάλιστα ανακαινίστηκε πρόσφατα και είχε εργασίες συντήρησης, θα εμφανιστεί το κουαρτέτο της Έλσας Μουρατίδου, μια υπέροχη φωνή Έλσα Μουρατίδου. Έψιλον και θήτα του έρωτα και του θανάτου είναι ο τίτλος της μουσικής αυτής παράστασης, όπου θα υπάρχει ποντιακή λύρα, Γεωργιανό, παντούρι, σάζι, πιάνο και τύμπανα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 ώρα στη Ροντόντα, και εδώ είναι η μόνη εκδήλωση που θα χρειαστεί να πάρει δελτία εισόδου από το more.com να εκδώσει κάποιος, γιατί είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ατόμων που μπουν στη Ροντόντα σε κάποια τις εκδηλώσεις και είναι αυστηρά αριθμημένος. Υπάρχει μια πολύ σπουδαία, νομίζω, έτσι, μουσική παράσταση με σκηνές και άριες από όπερες του Ζουζέπε Βέρντι με τίτλο «Έρωτας, εξουσία, θάνατος», με τη σοπράνο Μυρτό Παπαθανασίου, τον βαρύτονο Δημήτρη Τηλιακό και στο πιάνο τον Δημήτρη Γιάκα. Μια σπουδαία εκδήλωση την Τετάρτη, 8.30 ώρα, στη Ροτόντα. Ενώ την ερχόμενη μέρα, 5η 16 Ιουλίου, στο αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ήχη της πόλης από τον Νίκο Ανδρίκο με πολίτικο λαού του και φωνή, τον Νίκο Παραουλάκη με νέοι, ένα κουκλάκι με κανονάκι και τον Δημοσθένη Καραχριστοδούλου με πολιτική λύρα. Αυτά σχετικά με το τρίτο Soulist Festival, επειδή πολλοί ρωτάτε, αυτές τις μέρες, τα Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, συνεχόμενες εκδηλώσεις, συνιστούμε να μην τις χάσετε.

0: Πάμε λίγο τώρα ξανά στην πολιτική επικαιρότητα που δεν μας αφήνει εννοείται και είναι και έντονη. Λίγο πριν κλείσουμε για το καλοκαίρι όπως συνηθίζεται, αλλά να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την πολιτική συντάκτρια της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, αλλά και την βλέπουμε και στην εκπομπή στην πολιτική κουζίνα στο NR News, τη Γεωργία Σαδανά. Καλή σου μέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή φίλοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, να ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ λιγάκι που είναι και το θέμα των ημερών. Λίγο τα πράγματα εκεί πέρα, σήμερα νομίζω εσείς εφημερίδες Πρώτο Θέμα το έχετε φύγει εσύ έλα εσύ. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Αλλά νομίζω διαρριγνούν τα ημάτια ενός σώματος που ξέρω εγώ έχει μείνει πολύ ισχνό τελευταία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, τάσο ένα σώμα που είναι 1,5% στις δημοσκοπήσεις, σε επίπεδο στελεχών, κομματικών μελών και βάσης. Έχει εμορραγήσει την σειρά παρατήσεων και θα εμορραγήσει, λέει, το ρεπορτάζ μου και από αύριο πια και στο εξής των λεπτών.
0: Αναμένουμε παρετήσεις, δηλαδή περισσότερες.
1: Αναμένουμε παρετήσεις, ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το καπάκι από την κατσαρόλα το πέταξε η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Ήταν μια παρουσία που συγκρατούσε δυνάμεις ή συγκροτούσε μια όποια κανονικότητα του Μουντούρου σε σχέση με την προηγούμενη φάση, εννοώ. Οπότε ο κ. Σαμπάλας αποχώρησε και από εδώ και στο εξής ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι η αποχώρησή του σηματοδοτεί την αλλαγή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο της άλλης ομάδας, της μειοψηφίας μέχρι πρότινος που έχει αυτή η πλειοψηφία, δηλαδή της ομάδας Παπά Πολάκη-Δούρου. Οπότε υπάρχουν στελέχη που στήριζαν την προηγούμενη κατάσταση και αυτά είναι στην πόρτα της εξόδου. Και βέβαια υπάρχουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ξεκίνησαν 46 και έχουν μείνει 22. Η πρόβλεψη είναι ότι θα μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ ο ΣΥΡΙΖΑ μονοψήφιος αριθμός βουλευτών.
0: Μονοψήφιος, ναι.
1: Μονοψήφιος. Αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει γιατί μετά και επιταχύνεται αυτή η αλλαγή στο status quo της ηγεσίας. Οπότε δεν είναι πολλοί εκείνοι που στηρίζουν την προηγούμενη κατάσταση και θέλουν να υπάρξουν σε ένα κόμμα που πήρε ένα δούρο, τον Παύλο Κολάκη αντίστροφα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναμένεται τσουνάμι.
0: Ναι, εσύ βλέπεις τελικά να φτάνει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Δηλαδή θα δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή είναι μάλλον ουτοπία να το πιστεύει κανείς αυτό?
1: Να το δούμε. Γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι και το επίδικο. Να υπάρξει, γιατί θα υπάρξει, γιατί αν δεν υπάρξει ένα αυτόνομο ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί τώρα που έχουν πάρει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου και με αφορμή και τη χθεσινή της Πολιτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να υπάρξουν στο πολιτικό σύστημα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να τους πει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι η Ελλάδα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζονται ένα ψηφοδέλτιο καταφύγιο για να είναι πραγματικά πολιτική φάση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τόση ένταση, γι' αυτό και η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλα αυτά δηλαδή έγιναν με ένα και μόνο σκοπό να υπάρξει η δυνατότητα της αυτόνομης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από την άλλη...
1: Θα υπάρξει λοιπόν το ψηφοδέλτιο αυτό. Το θέμα είναι αν θα προλάβει λόγω των εκλογών. Αυτό είναι το πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς θα γίνουν οι εκλογές, θα έχουν άλλο βαθμό ετοιμότητας. Βέβαια, θα είναι, λένε, παρόντες στις εκλογές, ακόμη και αν αυτές γίνουν στο Σύμβουλο.
0: Ναι.
1: Θα δουλέψουν όλο το καλοκαίρι να κάνουν λίστες. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Πρακτικό το θέμα. Αν δεν κατέβουν με ένα αυτόνομο ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να είναι στις εκλογές να γίνουν τον σχηματισμό.
0: Ναι. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας πολύ θα ήθελε να μην υπάρχει έστω ένα ισχνό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ για να μην του στερήσει αυτό το 1,5% που θα μπορούσε φυσικά να το καρποθεί. Τώρα που είπες προεκλογές για Σεπτέμβριο.
1: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Α, γιατί?
1: Θα σου πω ότι προσπαθούν να δίνουν ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη κατάσταση και ότι ο ίδιος έχει αφήσει μετανιωμένος, όπως καταλάβαμε από τον Ισάκη, πίσω όλο αυτό το παρελθόν. Αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κάδρο, θα δείχνει με το δάχτυλο εκεί ο Τσίπρας ότι αυτή είναι ΣΥΡΙΖΑ, όχι εγώ. Άρα, κατά κάποιους και μάλιστα πολλούς, το βολεύει να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν δεν μπορεί να το πει ρητά.
0: Ναι. Ωστόσο, βέβαια, δεν απεμπολεί καθόλου την αριστερή ταυτότητα, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν χρειάζεται το κέντρο, αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότερο ομνύει στην αριστερή ταυτότητα η Ελλάς.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, τι έχουν καταλάβει, ότι Αν δεν έχεις μια πολιτική ιδεολογική αφετηρία, δεν πας πουθενά αναγκαστικά. Mm-hmm. Και προσπαθούν να έχουν ένα αριστερό στροφοστήριγμα. Εγώ θα σου πω ένα κέντρο αριστερό για να μας ακριβείς. Τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να εκπαλέψει ο Τσίπρας, να γίνει ελκυστικό σε ένα μέρος των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς. Από την άλλη όμως, το παρελθόν τον βαραίνει. Ακόμη και αν συνοδεύεται από νέα στελέχη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολη υπόθεση να πεις ότι ξαφνικά ο Τσίπρας δεν είναι ένας αριστερός ριζοσπάστης και ένας κεντροαριστερός μέσα σε 3 χρόνια.
0: Ναι. Σωστά. Και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να σπάσει το ταβάνι του ποσοστού που πήρε το 2023, γιατί εκεί είμαστε και όλες οι μετρήσεις αυτό δείχνουν, ότι εκείνο το ταβάνι προς το παρόν, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και το άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα του ότι αν ο Τσίπρας δεν τα καταφέρει αυτή τη φορά, στην επόμενη φάση θα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί έχει σωρεύσει η ΤΕΣ και έχει σωρεύσει και μια κόπωση στο σύστημά του σε επίπεδο ανθρωπογεωγραφίας. Άρα το να πετύχει ο Τσίπρας τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόκλημα. Απ' την άλλη ωστόσο, δεν είμαι σίγουρη ότι το ΠΑΣΟΚ θα παραδώσει αμαχητή τα όπλα, γιατί μπορεί να μην έχει έναν τόσο λαοφιλή πρόεδρο όπως είναι ο Τσίπρας. Έχει ωστόσο στελεχή και κυρίως κοινωνική υγείωση σε όλη τη χώρα. Άρα δεν θεωρώ τελειωμένη κατάσταση και το ΠΑΣΟΚ, ιδίως αν καταλάβει ότι ο Τσίπρας συνεχίζει να έχει δυναμική, ανεβαίνει και αυτό συμπαρασύρει βέβαια και ψήφο δικού του κόσμου.
0: Είδαμε πάντως
1: μια πολύ σκληρή σύγκρουση. Έτσι. Και μάλιστα κάποια στελέχη τάσεων του ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπεις, ναι, για να το πιστοποιήσουν αυτό, παραπέμπω στη δημοσκόπηση που έκανε το The Point στη Θεσσαλονίκη, όταν προσφάτως βρέθηκαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που δείχνουν την Ελλάδα με το ΠΑΣΟΚ σε δεκαδική διαφορά. Θεωρούν λοιπόν ότι προοδευτικά το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει, ενώ ο Τσίπρας θα έχει εξαντλήσει τη δυναμική του πρωτοεμφανιζόμενο που είχε τους τελευταίους μήνες.
0: Και βλέπουμε και μια στροφή του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ γενικά σε έτσι πιο κεντρό ακροατήρια. Είδαμε την παρουσία του στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Δηλαδή προσεγγίζει με άλλο τρόπο πλέον αντιπολιτευτικά, έτσι, και διαχωρίζει τη θέση του από αυτό που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Σίγουρα ναι, και νομίζω ότι δεν προσήλθε ο Τσίπρας στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα λέγοντας ότι είχε εκδήλωση προγραμματισμένη στο Περιστέρι το βράδυ που είχε και την Ελλάδα εκπροσώπηση Θεού Νικολάκου. Είναι μια ευκαιρία που έχασε ο Αλέξης Τσίπρας. Αν ο Τσίπρας ήταν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο θετικά για τον ίδιο,
0: πολύ
1: γιατί
0: σωστό,
1: θα ήταν πάρα πολύ καθαρό το μήνυμα. Mm-hmm. Ωστόσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αυτό το μήνυμα το έχει πιάσει και θα κάνει κινήσεις. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα θα έχουμε από αύριο τσουνάμι ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Πρόσωπα υπεράνω υποψίας έχουν δεχτεί κρούσεις και από το ΠΑΣΟΚ. Άρα το ΠΑΣΟΚ θα παίξει σε αυτή τη φάση ένα ρόλο σχετικά με τη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν μαζεύεις βουλευτές, ακούω αυτό το επιχείρημα περί γυρολόγων, αλλά απ' την άλλη μαζεύεις και δυνάμεις, γιατί κάθε βουλευτή κουβαλά μερικές χιλιάδες.
0: Βέβαια, ένα μηχανισμό ολόκληρο. Βέβαια, τώρα αυτό στα μάτια του απλού κόσμου, ξέρεις πώς φαίνεται αυτή η μεταγραφολογία λιγάκι. Δεν είναι και πολύ συναρπαστική, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι το πολιτικό σύστημα. Τώρα, αναφέρθηκε.
1: Εγώ το σκεφτόμουν αυτό τις τελευταίες μέρες, αλλά υπάρχει κόσμος που μου λέει ναι, αλλά εμείς ψηφίζουμε τον συγκεκριμένο βουλευτή γιατί ασχολείται μαζί μας και δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα είναι.
0: Αυτό μένει, αυτό μένει να το δούμε.
1: Προσωπικές επίπεδο βουλευτών.
0: Αυτό μένει να το δούμε, Γεωργία, κατά πόσο ένας βουλευτής κουβαλάει τους ψηφοφόρους του ανεξαρτήτως κόμματος. Το έχουμε δει βέβαια αυτό και στην κυρία Τζάκρη, ας πούμε, για παράδειγμα, και σε πολλούς άλλους.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι,
1: είναι. Και αυτή ίσως είναι και η πολιτική της επιτυχίας τα 20 χρόνια που είναι στη Βουλή. Ασχέτως της πολιτικής παρουσίας ή της γραμμής που εκφράζει κάθε φορά, έχει ένα μπετόν ακροατήριο το οποίο κάποιοι υπολογίζουν και στις 4.000 ψήφους.
0: Γι' αυτό και κατεβαίνει πάντα στην Μπέλα. Και παρά τις προτάσεις, όχι στην πρώτη Αθηνών.
1: Και γι' αυτό και δεν θέλει κανένας άλλος να κατέβει στην Μπέλα, παρότι ο Τσίπρας δοκίμασε πολλά ονόματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το παρασκήνιο.
0: Να σου πω τώρα, επειδή μιλήσαμε για εκλογές, το σενάριο για Σεπτέμβριο παίζει ισχυρά ή απλώς είναι έτσι μια φιλολογία που μάλλον πρέπει να την ξεχάσουμε?
1: Κοίτα, θα το πω αλλιώς. Παίζει. Τώρα, αν παίζει ισχυρά ή όχι, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Δηλαδή, ξαφνικά είδατε ότι ολοκληρώνεται ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Ότι κλείνουν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Είναι συνάρτηση της γεωπολιτικής σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ένα πόλεμο θα αρχίσει ξανά να κλιμακώνεται. Θα δούμε πάλι άλλες τιμές, παρότι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη εξαγγείλει μέτρα προχθές, προφανώς αντιλαμβανόμενος την νέα πραγματικότητα. Και επίσης, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις τιμές γενικώς. Άρα θα δυσκολεύσει πολύ ο χειμώνας.
0: Mm-hmm. Ναι, οπότε τα μένει να δούμε, φαντάζομαι και από άλλες συνθήκες να δούμε και τις δημοσκοπικές έτσι, αναλύσεις πώς θα πάνε, αν και τελικά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάλλον αυτά που υποψιαζόμαστε, αυτά που συναισθενόμαστε, δεν μας κάνουν σοφότερους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια απόφαση που θα στηριχθεί σε τρία πράγματα. Το πρώτο θα είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον, όσο έχει να κάνει με την ακρίβεια, την ενέργεια και όλα αυτά. Το δεύτερο θα είναι τα ποσοστά που θα έχει η Νέα Δημοκρατία τέλη Αυγούστου και τα ποσοστά που θα έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Αν δηλαδή η ανωδική τάση του Τσίπρα συνεχιστεί, αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά τελικά ή δεν εμφανιστεί, τι δυναμική θα δίνεται στο κόμμα Σαμαρά και βέβαια πού θα είναι το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι αυτά τα τρία στοιχεία θα μετρήσουν στο αν θα τελικά θα πατηθεί το κουμπί των εκλογών το Σεπτέμβριο ή θα πάμε για την άνοιξη.
0: Σωστά. Κόμμα Σαμαρά, είπες. Αυτό που θορύβησε πολλούς, φαντάζομαι, στη Νέα Δημοκρατία, το έχεις πάρει και σε πληροφορία, είναι αυτό το έβριμα το δημοσκοπικό που λένε ότι σχεδόν ένα στους τέσσερις βουλευτές τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας βλέπει θετικά την κίνηση Σαμαρά. Αυτό είναι ένα σχετικό νούμερο, έτσι δεν είναι, για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, το να βλέπεις θετικά είναι...
0: Δεν σημαίνει ότι ψηφίζει, εντάξει.
1: Είναι ακριβώς, και επίσης αυτό που νομίζω κάπως καθησυχάζει και τη Νέα Δημοκρατία είναι το γεγονός ότι όταν προσπαθούν να αναλύσουν οι δημοσκόποι την ανθρωπογεωγραφία των ψηφοφόρων του Δυνητικού Κόμματος Σαμαρά, αυτό εισπράττει πιο πολύ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί εκδηλώνεται ψήφος διαμαρτυρίας. Mm. Άρα μπορεί να είναι άλλο ένα κόμμα που θα έρθει να προσθεθεί σε μια δεξαμενή η οποία θα ξεκινά από ψηφοφόρους αναποφάσιστους ή αυτή τη στιγμή ψηφοφόρους άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που ψάχνουν μια ψήφο διαμαρτυρίας, παρά ένα συνειδητοποιημένο νεοδημοκράτη ψηφοφόρο ο οποίος θα στερήσει την ψήφο από την παράταξή του. Mm. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό θα έχουν ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Καρισιανού και ο Τσίπρας και η Ελλάς. Mm-hmm. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας αυτή που θα εκδηλωθεί στο κόμμα Σαμαρά από αυτούς που θέλουν να την εκφράσουν, παρά να ρουφά ψήφους από τα συστημικά κόμματα.
0: Μάλιστα. Πάντως, όπως και να έχει, δεν θα πλήξουμε το επόμενο διάστημα. Θα βρούμε πολλά ενδιαφέροντα, πολλές ενδιαφέροντες εξελίξεις και θα τις παρακολουθούμε και μέσα και φυσικά από τη δική σου την εκπομπή, την Πολιτική Κουζίνα, στην Ελληνική News. Γεωργία Σαδανά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, την καλημέρα μου.
0: Καλή σου μέρα. Ήταν η συνάδελφος Γεωργία Σαδανά από το πρώτο θέμα, αλλά και από την Art News στην εκπομπή Πολιτική Κουζίνα.

Λοιπόν, για μπάνιο πάτε όλοι, βέβαια. Πιο πριν τέτοια μέρα, για μπάνιο θα πάμε και στις ακτές της Χαλκιδικής. Αντιχαλκιδική δεν έχει, δεν λέμε. Λοιπόν, και σαν την κίνηση δεν έχει, μάλλον έχει, εντάξει, το έχουμε δει και χειρότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή λεωφόρος Μουδανίων από τον Κόβο, περίπου εκεί, τον περιφερειακό που μπαίνει μέχρι και. Όχι στο Ρίσιο, λίγο πριν το Ρίσιο. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία και στη Γεωργική Σχολή, αν θέλετε να πάτε από κάτω, θα συναντήσετε κίνηση, δεν είναι και καλά τα πράγματα εκεί, οπότε και όπως καταλαβαίνετε και στη λεωφορείο Καραμαλή υπάρχει μια κινητικότητα στον έξοδο δηλαδή προς Χαλκιδική. Από την άλλη πλευρά η κίνηση είναι διεξάγεται κανονικά στα δύο των Μαλγάρων, υπάρχει μια μικρή κίνηση αλλά όχι τίποτα σημαντικό, οπότε έτσι έχουν τα πράγματα στην κυκλοφορία. Τώρα να ξαναπούμε, σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε το τρένο, λες άντε θα πάρω το τρένο, δεν θα, ούτε εκεί θα βρείτε όλα ρόδινα, για την έννοια ότι έχει διακοπή από τα ξημερώματα, από τις 5 η ώρα περίπου, 5 παρά, η συνδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου. Είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά κοντά στις γραμμές και υπήρξαν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου. Και η αμαξωστική αποεκτελεί και το δρομολόγιο το 51, το Θεσσαλονίκη Αθήνα δηλαδή. Θα υποκατασταθεί με λεωφορεία, υποκατασταθεί ήδη με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών της, και αυτό θα φέρει και κάποια έτσι μια, θα επηρεάσει και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου Θεσσαλονίκης με καθυστερήσεις και υποκαταστάσεις με λεωφορεία της Hellenic Train, οπότε σε περίπτωση που ταξιδέψετε ενημερωθείτε για τι ακριβώς συμβαίνει. Αναμένεται βέβαια σύντομα να, φαντάζομαι τώρα εγώ λέω, σύντομα να αποκατασταθεί το πρόβλημα, όπως έχει αποκατασταθεί και υιοθετηθεί μάλλον η πυρκαγιά χτες που ξέχασα στο περιβολάκι Λαγκαδά, που έκαψε μια περιοχή με καλαμίες και ξερά χόρτα κοντά σε χώρα απορριμμάτων και αρδευτικό κανάλι. Είδαμε και τα Καναντέρ χτες να πετάξει να βοηθάνε στην κατάσβεση. Λοιπόν, ξέρουμε όλη αυτή την περιοχή υψηλού κινδύνου πάντα είναι το καλοκαίρι, ειδικά όταν και ένα αεράκι επικρατήσει. Μεγάλη προσοχή, να το ξαναπούμε, μεγάλη προσοχή από αμέλεια, τις περισσότερες φορές γίνεται αυτό, να ανάψουμε καμιά φωτιά, να ανάψουμε καμιά ψυσταριά, ξέρετε πώς πέραν αυτά, έλα μωρέ το έχω το λάστιχο εδώ δίπλα, δεν είναι έτσι, πρέπει να προσέχουμε και πρέπει όχι απλώς να προσέχουμε, να είμαστε υποψιασμένοι και on alert που λέμε συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, θα έρθει η Γκέλη Παπαθανασίου με το δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπη σιδεροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιές που εκδηλώθηκε στο κάτω μέρος της μηχανής εμπορικής αμαξοστοιχίας στο πλατή και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα κοντά στις γραμμές του τρένου. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια με ακινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποίησεις. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 Λάρισα Θεσσαλονίκη παραμένει στο Λιτόχωρο, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1591 Θεσσαλονίκη Λάρισα και 1592 Λάρισα Θεσσαλονίκη παραμένουν στους σταθμούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας αντίστοιχα. Παράλληλα, επηρεάζονται τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 51 Θεσσαλονίκη Αθήνα με 200 επιβάτες θα υποκατασταθεί με λεωφορεία. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου υποκυπριακής σημαίας στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και κινητοποιήθηκε με το πλήρωμα να το εγκαταλείπει με λέμβο, ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβίας, τα οποία εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, ντρόνους και ναυτικές μονάδες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν το πλοίο επειδή αγνόησε επανειλημμένες εντολές να ακολουθήσει εγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Τα ξημερώματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινά τους για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους και ντρόνους. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τα πυρά αστυνομικών έπειτα από καταδίωξη στο Άργο στις 8 Ιουλίου. Οι δύο αστυνομικοί μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελία. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οδηγούνται στις φυλακές Κορυδάλλου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελία σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και παραμένουν υποκράτηση. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια μέρα. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, 19 Ιουλίου. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένες αισιόδοξες, καθώς η τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει όθηση στην κατανάλωση. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ χάρισαν στην Αγγλία την νίκη με 2-1 επί της Νορβηγίας στο Μαϊάμι και την έστειλαν στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1 και το εισιτήριο κρίθηκε στην παράταση. Στο άλλο παιχνίδι για τους 8, η Αργεντινή έκαμψε την αντίσταση της Ελβετίας επίσης στην παράταση, αφού ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1 και πήρε με 3-1 την πρόκληση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει την Αγγλία το βράδυ της Τετάρτης. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Άνε μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνε μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλπα Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξ ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά
7: με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 10. Η ζωή μου σκιούνε στη ρύθμιση του ήχου. Η κίνηση αυξάνεται στους δρόμους προς τη Χαλκιδική, τόσο στη Γεωργική Σχολή όσο και στην Λιμουδανίων. Τα οχήματα πάνε σημειωτών. Ναι, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, υπομονή. Θα σας ανταμείψει ο προορισμός έτσι κι αλλιώς. Και με προσοχή πάντα, έτσι, με προσοχή. Και χωρίς να βιαζόμαστε και χωρίς να κάνουμε παράλληλες ενέργειες, να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή ήταν και βράδυ Μουντιάλ και κάποιοι ξενύχτηδες που είδαν και τους δύο αγώνες τώρα έχουν ξυπνήσει, ποιος ξέρει, ή δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου, ποιος ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται ένας μεγάλος χαμός για το γκολ της ισοφάρισης της Αγγλίας με την Νορβηγία. Και γίνεται ένας παγκόσμιος, δηλαδή ένα παγκόσμιο σούσουρο, και γράφουν στα social media πάρα πολλά, γράφουν και σε και σοβαρές εφημερίδες, στα site τα δικά τους διαμαρτύρονται γι' αυτό, για την πρόκληση που πήρε ενάντια στην Νορβηγία η Αγγλία, αλλά οι αντιδράσεις αφορούσαν τον γκολ που πέτυχε η Αγγλία στο πρώτο μέρος με τον Τζουντ Μπέλιχαμ, που πέτυχε και τα δύο γκολ της Αγγλίας. Ο Μπέλιχαμ έφτασε στα 6 στο Μουντιάλ και αυτός. Θυμίζω 8 έχει ο Μέση, 8 έχει ο Εμπαπέ. 7 ο Χάλαντ είχε, ναι, πάει ο Χάλαντ, και από 6 Κέιν και Μπέλιχαμ. Λοιπόν, το αυτό το οποίο γκολ ισοφάρισε σε 1-1 για πολλούς δεν έπρεπε να έχει μετρήσει. Γιατί τι έγινε? Υπάρχουν κάποια βίντεο που το δείχνουν, δεν διακρίνεται ακριβώς, αλλά η μπάλα βρήκε στο Spider Cam, στο πρώτο γκολ της Αγγλίας. Στην Spider Cam είναι η κάμερα ή τα καλώδια μάλλον της κάμερας που μας φέρνουν τα πανοραμικά πλάνα του γηπέδου, γιατί οι κάμερες δεν είναι, είναι κάπως στερεωμένες, έτσι. Αν μου πεις, θα μπορούσαν να τον κεντρώνουν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τα βρήκε, πήγε πολύ ψηλά και βρήκε στο αυτό το καλώδιο, και κατέληξε στα πόδια Άγγλου παίκτη και μετά έγινε το γκολ. Συνεχίστηκε κανονικά και βρήκαν τον γκολ της ισοφάρισης στα 3 λιοντάρια. Αλλά έγινε ένας κακοχαμός και η FIFA τοποθετήθηκε επίσημα, λοιπόν, για το συμβάν στο Αγγλία-Νορβηγία, ξεκαθαρίζοντας πως τον γκολ είναι κανονικό. Και λέει ότι δεν υπήρξε κάποια επαφή της μπάλας με το καλώδιο. Εμείς άλλα είδαμε, οι περισσότεροι άλλα είδανε, όμως η FIFA επικαλέστηκε το Connected Ball Technology, και τα οποία δεδομένα από εκεί δεν έδειξαν καμία μεταβολή στον headbeat, όπως λένε, τον παλμό της μπάλας, κάτι που επιβεβαιώνει δεν υπήρξε επαφή με το καλώδιο της Spider Cam. Με βάση τους κανονισμούς πάντως, αν η μπάλα είχε όντως χτυπήσει εξωτερικό αντικείμενο, οτιδήποτε, όπως το καλώδιο της κάμερας, πάνω από τον γνωστικό χώρο, το παιχνίδι θα έπρεπε να είχε διακοπεί και να είχε συνεχιστεί με ελεύθερο από τον διαιτητή. Αλλά η FIFA, σας είπα, υποστηρίζει ότι αυτό δεν συνέβη, γι' αυτό και τον γκολ μέτρησε. Βέβαια, πολλοί λένε και το ένα γκολ της Νορβηγίας που δεν μέτρησε, δεν ήταν και τόσο σμπρόξιμο του Χάλαντ αυτό που έγινε και πολλά ακόμη. Αλλά έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε. Κάνουμε συζητήσεις και διαφωνούμε σε απάντα.

Έκανε και την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα, αλλά φυσικά ξεκίνησε με το θέμα της τρομοκρατίας και για τις συλλήψεις υπόθεσης Μαρφίν και την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Εκεί τοποθετήθηκε και κρατάει, όπως λέει, θεωρεί, βέβαια το λόγο έχει δικαιοσύνη όπως λέει, αλλά θεωρεί σημαντικό και κρατάει ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητα απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Αναφέρεται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και εξαίρει την επίτευξη του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες ήδη από το 2026, 3,5% του ΑΕΠ θυμίζω, και το μεγαλύτερο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων θυμίζει, ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εξελίξεις βέβαια στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν επηρεάζουν άμεσα το κόστος των καυσίμων, και έτσι αναφέρεται στη νέα πρωτοβουλία με την τιμή της βενζίνης μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Τις λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες όπως τονίζει, και αναμένεται και οτιδήποτε χρειαστεί θα γίνουν μια ακόμα παρέμβαση ίσως. Τονίζει ότι μέσα στο σύνθετο αυτό γεωπολιτικό περιβάλλον πολύ σημαντική εξέλιξη είναι ότι η χώρα μας γίνεται ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και Ασφάλεια, ένα νέο διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό που θα λειτουργεί ενισχυτικά προς τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα. Το άρχισε να το τρέχει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Κάρνεϊ, αυτό, και είμαστε από την αρχή ιδρυτικό μέλος, πολύ σημαντική είδηση. Και βέβαια τονίζει και ότι αυτή τη βδομάδα που πέρασε παραλήφθη το πρώτο από τα 25 σύγχρονα και υβριδικά τρένα νέας γενιάς στο πλαίσιο της συμφωνίας μας με την Ιταλία. Και συνεχίζει και ο Πρωθυπουργός με την οδική ασφάλεια και με τους δείκτες που δείχνουν ότι οι ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο συνεχίζουν να μειώνονται σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2019 ήταν 313, τώρα φέτος ήταν 213, αλλά βέβαια δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, όπως λέει ο ίδιος, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, με τη θερινή χαλάρωση που όμως είναι ανεπίτρεπτη στο τιμόνι, όπως λέει. Στέκεται και στο νέο ελληνικό μικροδορυφόρο των Υπερίων GR1, βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη και αυτός. 18 ελληνικοί μικροδορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και σε δύο ρυθμίσεις που τακτοποιούν προβλήματα. Το δημόσιο πάβει να διεκδικεί ακροτικές εκτάσεις, τις οποίες το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται, οι ιδιοκτησίες οριστικοποιούνται στους κατόχους του και οι διορθώσεις του κρηματολόγιου θα γίνονται αυτόματα. Ενώ στέκεται και στον εξυγχρονισμό του καθεστώτος για την συνιδιοκτησία και τις πολυκατοικίες. Έναν αιώνα ζωής μετράει αυτός ο κανονισμός. Λοιπόν, στέκεται στην ελληνική περιφέρεια και μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία και στις περιοχές που μπαίνουν στη μεταλλιγνητική εποχή. Ένα δίκαιο αίτημα των περιοχών δίκες μετάβεσης, το κάνουμε πράξη, λέει ο Πρωθυπουργός, θεσπίζοντας μια ειδική ρήτρα προστασίας. Από εδώ και στο εξής, κάθε νέος νόμος ή χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα έχει υποχρεωτικά ειδική μέρημνα για αυτές τις περιοχές, ενώ ξεκινάνε και 10 συγκεκριμένες δράσεις στη Δυτική Μακεδονία, από την απορρόφηση πρώην εργαζομένων στη ΔΕΗ μέχρι και ενισχύσεις κλάδων όπως η Γούνα για να βάθουν κολλήσεις στη φυλάκωση Καστοριά και άλλες οδικές υποδομές. Και βέβαια στέκεται και σε κάποια νέα για την οικονομία, μεταξύ άλλων ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο ESM, επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που μείωσαν πιο δραστικά το χρέος και τα ελλείμματά τους μετά την πανδημία. Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση.

0: Πάμε τώρα να δούμε, να πάμε θέατρο, να πάμε θέατρο και σε μια παράσταση που φαντάζομαι όταν μια παράσταση παίζεται εδώ και 5 χρόνια και, και συνεχίζει και παίζεται, κάτι βαθύτερο έχει, κάτι συμβαίνει με αυτό, κάτι μυστικό κρύβεται επιτυχίας ή εν πάση περιπτώσει κάποια επαφή βρήκε με το κοινό ή απλώς αρέσει να παίζουν ηθοποιούς το ίδιο έργο, ποιος ξέρει. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο που μπορεί να μας το εξηγήσει αυτό. Μιλάμε για τον Τάσο Ιορδανίδη, ο άνθρωπος που έγραψε την επιτυχία και παίζει σε αυτήν. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, που την Τετάρτη θα τη δούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη ξανά στο Θέατρο Κήπου. Καλή σας μέρα, κύριε Ιορδανίδη.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έρχεστε εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη Θάλια Αντιματίκα. Δεν έχουμε ακρίδες εδώ, να ξέρετε, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί στο Κιλκής είχατε κάποια θέματα εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά πάλι θέατρο Κήπου είναι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Λοιπόν, 5 χρόνια έτσι, 5 χρόνια αν δεν μετράω καλά. Αυτό πώς συνέβη, δηλαδή, τι είναι αυτό το, ποιο είναι το μυστικό που, ή απλώς σας αρέσει τόσο πολύ η παράσταση που λες εμείς θα την παίξουμε ρε παιδί μου όπως και να έχει. Προφανώς το κοινό ανταποκρίθηκε. Τι συνέβη με αυτή την παράσταση και πάει τόσο καλά?
1: Κοιτάξτε, αν ξέραμε το μυστικό πριν κάθε παράσταση, σίγουρα θα κάναμε πάντα παραστάσεις οι οποίες θα έχουν απήγηση στο κοινό, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτή την πενταετή πορεία τελικά στην Αθήνα, αυτό το οποίο έχουμε αφουγκραστεί και αυτό το οποίο μας έχουν εκμυστηρευτεί οι θεατές είναι ότι είναι μια παράσταση η οποία κάνει το θεατή να κινηθεί συναισθηματικά και να ταυτιστεί και να δει σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιστάσεις της παράστασης τον εαυτό του.
0: Ναι. Να πούμε τώρα στους ακροατές ότι η παράσταση αγγίζει θέματα όπως η φθορά, μια σχέση, η απιστία, η δεύτερη ευκαιρία, όλα αυτά τέλος πάντων, άρα πολύ συνηθισμένα για όλους, έτσι, αυτά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλους μας απασχολεί, άλλους λιγότερο, ίσως άλλους περισσότερο το θέμα της συντροφικότητας. Μας απασχολούσε, ναι. Μας απασχολεί, θα μας απασχολεί. Στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουμε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες της ζωής μας, όλοι θέλουμε να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας και πάλι ο καθένας με την τοσολογία η οποία τον καλύπτει. Παρόλα αυτά, άλλο ένα στοιχείο νομίζω το οποίο έχει αγγίξει το θεατή είναι και η προσέγγιση σκηνοθετική η οποία έχει υπάρξει από τη Θάλια Αντιματίκα. Ακολουθήσαμε έναν κώδικα υποκριτικής ο οποίος είναι εφάπτεται στο ρεαλισμό. Προσπαθήσαμε να τον προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν πιστικότερα και όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βάθος. Και αυτό που μας έχουν εκμυστηρευτεί επίσης θεατές λόγω αυτού του κώδικα είναι ότι αισθάνονται ότι πραγματικά πολλές φορές βλέπουν δύο ανθρώπους πραγματικά μέσα σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο, ναι. Σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου μη διαμονής.
0: Ναι, ένας ιδιαίτερος χώρος έτσι κι αλλιώς. Εσείς τώρα βλέποντας κάποιος το έργο, ξέροντας ότι είστε και ζευγάρι στη ζωή με τη Θάλια Ματίκα, εσείς έχετε γράψει, κυρία Ματίκα έχει σκηνοθετήσει, φαντάζομαι πολλοί θεατές λένε, μπορεί να σκέφτονται ότι είναι και δικά σας βιώματα όλα αυτά τα πράγματα που παρουσιάζετε πάνω στη σκηνή.
1: Είναι πολλά. Yeah. Το έχουμε πει κιόλας, το έχουμε μοιραστεί με τον κόσμο. Πολλά από αυτά τα οποία εκτυλίσσονται επί σκηνής, φυσικά με ένα πρίσμα δραματουργικό, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε βιώσει. Είναι εμπειρίες μας, δηλαδή. Είναι λόγια μας, είναι δράσεις μας, είναι αντιδράσεις μας. Ναι, βέβαια. Το γοητευτικό είναι ότι έρχεται κόσμος και μας λέει αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι δικά σας τα βιώματα είναι και δικά μας. Και νομίζω ότι εκεί έγκυται αυτή η πολυετής, και μας λέει αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι δικά σας τα βιώματα είναι και δικά μας. Και νομίζω ότι εκεί έγκυται αυτή η πολυετής πορεία του έργου, εκεί έχει βρει το κέντρο.
0: Εσείς

0: τα σκεφτώ και να τα επεξεργαστώ εκείνη mm-hmm. την περίοδο. Δηλαδή, όλες αυτές τις αποσκευές τις οποίες έχω κουβαλήσει σε αυτή την κοινή πορεία με τη Θάλια, στη συνεργασία, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών αυτής ζωής, mm-hmm. Και πού μας είχε οδηγήσει μέχρι εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Αυτό με οδήγησε, αυτό με κινητοποίησε. Ήταν και μια προτροπή της Θάλιας, η οποία μου είπε την κεντρική ιδέα, αν θέλετε, του έργου, ότι βρίσκεται ένα εντός εισαγωγικών και πάλι παράνομο ζευγάρι σε ένα ξενοδοχείο ημι διαμονής. Mm-hmm. Και έτσι κατατέθηκαν αυτά που κατατέθηκαν.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν και μια λύση ανάγκης, εγώ να σας πω τότε. Γιατί πραγματικά ήμασταν πολύ δύσκολα οικονομικά. Και επειδή είχαμε αναλάβει, εμείς έχουμε αναλάβει και το επιχειρήν, ας πούμε, τη θεατρική επιχείρηση, τέλος πάντων, στο θέατρο Α Λινέως Φωτίου, όπου βρισκόμαστε, φοβόμασταν ότι αν κάνουμε μία άλλη παραγωγή, θα υπήρχε η μεγάλη πιθανότητα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να είμαστε φερέγγι στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους συναδέλφους μας, απέναντι στους εργαζόμενούς μας. Mm. Επομένως, προσπαθήσαμε να κινηθούμε ως το δυνατόν πιο ταπεινά, ως το δυνατόν πιο. Όχι σεμνά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το επίθετο σεμνά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά συνέβη αυτό το γεγονός, το ότι η παράσταση δεν είναι ότι και χαιρόμαστε που την παίζουμε, όπως είπατε και εσείς, 5 χρόνια τώρα, γιατί πραγματικά είναι μια παράσταση που πηγαίνουμε στο θέατρο και παρότι μπορεί να έχουμε τα βάρη της καθημερινότητας να μας κουβαλάνε, κούραση, ψυχολογική κούραση. Mm-hmm. Μέσα στα 2 πρώτα λεπτά της παράστασης με το που ανεβαίνουμε επί σκηνής, τη χαιρόμαστε και εμείς πράγματι. Mm-hmm. Αλλά φυσικά όλο αυτό κινητοποιείται και πολύ έντονα από την προσέλευση του κόσμου. Δηλαδή ότι μας θυμάει ο κόσμος με την παρουσία του αυτά τα 5 χρόνια. Mm-hmm. Και δεν σας το λέω για να το πω έτσι, για να διαφημίσουμε την παράσταση. Νομίζω ότι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πολύ καλά και γνωρίζουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται και τόσο έντονα με το θέατρο. Είναι μια παράσταση η οποία είναι γεμάτη κάθε βράδυ στο θέατρο Α.
1: Ναι, έτσι.
0: Και έτσι σκεφτήκαμε λοιπόν να το μοιραστούμε τώρα που μεγάλωσαν και λίγο και τα παιδιά μας και μπορούν έτσι να μείνουν και με τις γιαγιάδες και θα μπορέσουμε και να τα πάρουμε και εμείς αργότερα μαζί μας, ας πούμε, και να περιοδεύσουμε παρέα τους. Να είναι ένα road trip οικογενειακό, αν θέλετε.
1: Α, ωραία.
0: Να το μοιραστούμε και με τον υπόλοιπο κόσμο στην Ελλάδα.
1: Τέλεια.
0: Και χαιρόμαστε που μέχρι στιγμής σε όλες τις πόλεις που έχουμε πάει η ανταπόκριση του κοινού είναι η ίδια ακριβώς με την Αθήνα. Μας λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα οι άνθρωποι, συγκινούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, γελάνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και χαιρόμαστε πολύ πολύ πολύ. Και καμιά φορά μπαίνει και καμιά ακρίδα και δίνει και άλλη μια νότα, ξέρετε.
1: Ναι. Σε αυτά τα 5 χρόνια άλλαξε το κείμενο, άλλαξε η παράσταση, είδατε κάποια πράγματα διαφορετικά ίσως?
0: Ναι. Επειδή είμαστε οι δυο μας και επειδή έχουμε και αυτήν την ελευθεριότητα και επειδή την χάνει να γνωρίζω και το συγγραφέα, καταλαβαίνετε, έχουμε την ελευθεριότητα βεβαίως και τα και θέματα της καθημερινότητας, ας πούμε, τα οποία μας απασχολούν, με ένα μέτρο βέβαια, μπορούμε και τα... και μπαίνουν εμβόλυμα, ας πούμε, μέσα στην παράσταση. Φυσικά χωρίς να χάνει ποτέ η παράσταση στο κέντρο της. Ναι. Άλλα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί, άλλα στοιχεία έχουν προσθεθεί, αλλά πάντα το κέντρο της παράστασης, ο πυρήνας της παράστασης είναι ο ίδιος.
1: Mm-hmm. Και ο πυρήνας της παράστασης έχει να κάνει ουσιαστικά με τη φθορά των σχέσεων. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο, κάτι που το αντιμετωπίζουμε με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά?
0: Η φθορά υπάρχει πάντα. Ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό, στη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πόσο μάλλον με έναν άλλον άνθρωπο που έχουμε αποφασίσει να πάρουμε τη μεγαλύτερη απόφαση μια ζωή, η οποία είναι η δημιουργία, αν θέλετε, η οικογένεια, η δημιουργία μια σχέση. Όχι μόνο οικογένεια. Πόσο μάλλον όταν όμως δημιουργείται και μια οικογένεια που μέσα συμπεριλαμβάνονται και παιδιά. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι άλλο ένα μήνυμα, όχι μήνυμα, άλλο ένα θέμα κεντρικό της παράστασης είναι το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι οι άνθρωποι να πατάξουμε, μην ακουστεί έτσι βαρύγδουπη η λέξη, αλλά είναι κυριολεκτική. Νομίζω ότι αντικατοπτρίζει αυτό που θέλω να πω. Πόσο είμαστε έτοιμοι οι άνθρωποι να πατάξουμε τους εγωισμούς μας.
1: Ναι,
0: δηλαδή αν είμαστε ουσιαστικά έτοιμοι να βάλουμε τον εγωισμό μας κάτω και να μπούμε σε μια διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου και με τον εαυτό μας, αλλά και με τον συνοδοιπόρο μας.
1: Mm-hmm.
0: Και με τον συνεπιβάτη μας, ας πούμε, σε αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και έπειτα, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν παιδιά και πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια σχέση που πραγματικά είχε όλα τα εφόδια, τουλάχιστον στην έναρξή της, και έδειχνε ότι έχει όλα τα εφόδια για να ευδοκιμήσει, πώς μπορούν να παταχθούν αυτοί οι εγωισμοί ώστε να αντιπαλέψουν όλους τους εξωγενείς παράγοντες

0: κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, οι οποίοι πολλές φορές έρχονται και φτύρουν τη σχέση.
1: Ναι. Τώρα πιστεύετε ότι σύγχρονες σχέσεις έτσι δοκιμάζονται περισσότερο από ποτέ, είναι πιο εύκολα, διαλύονται πιο εύκολα, ή απλώς μιλάμε πιο ανοιχτά για αυτά που πάντα υπήρχαν?
0: Όχι, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα πλέον. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και για λόγους οι οποίοι τουλάχιστον εγώ τους βρίσκω καλούς, δηλαδή η ενδυνάμωση της γυναίκας, η οποία έχει βγει πολύ πιο έντονα στην αγορά εργασίας τα τελευταία 20 χρόνια και έχει δυναμώσει κοινωνικά και έχει δυναμώσει και οικονομικά και η ίδια και είναι... ξέρετε, παλιά υπήρχε η νοοτροπία ότι ο άντρας βγαίνει έξω, το αρχιετυπικό, ο κυνηγός, και η γυναίκα μένει στο σπίτι, τουλάχιστον στην πλειοψηφία, έτσι.
1: Ναι.
0: Όσο εγώ μπορώ να το αφουγκραστώ και να το δω ιστορικά. Αυτός είναι ένας καλός λόγος, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και επίσης έχει και το θάρρος της γνώμης της και είναι και πολύ πιο δυναμική η γυναίκα κτλ. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι υπάρχει και μια καθημερινότητα την οποία τη βλέπω τώρα μεγαλώνοντας πραγματικά. Ο πατέρας μου, ας πούμε, έμπαινε στο σπίτι και παρότι δούλευε από το πρωί ως το βράδυ ο άνθρωπος, την ώρα που έμπαινε στο σπίτι δεν είχε κάτι άλλο να τον απασχολεί πέρα από την οικογένειά του.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το ότι μπορεί να σου έρθει ένα email, αν θέλετε, στις 10 η ώρα το βράδυ και να πρέπει να απαντηθεί οπωσδήποτε. Αυτά όλα ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να... όχι πολύ δύσκολο, είναι κάποιες ταχύτητες, τρέχει τόσο γρήγορα η κοινωνία και η ανθρωπότητα, που νομίζω ότι ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο ώστε να μπορέσει να αφομοιώσει όλες αυτές τις μεταβολές.
1: Ναι,
0: και όλα αυτά φυσικά δημιουργούν μια πίεση. Η οποία πίεση που θα ξεσπάσει
1: στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας.
0: Κατά κύριο λόγο στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας.
1: Έτσι.
0: Θα του μοιραστούμε μαζί του τα άγχη του, αλλά το θέμα είναι τα άγχη μας, το θέμα είναι πώς θα τα μοιραστούμε, με τι τρόπο.
1: Ναι.
0: Καπελώνοντας, ας πούμε, την οικογενειακή γαλήνη, αν θέλετε, ή φορτώνοντάς τον με παραπάνω άγχος και εκείνον που ο ίδιος κουβαλάει ήδη τα δικά του άγχη. Γιατί εντάξει, κατά ψέματα, τα άγχη υπάρχουν μέσα σε ένα σπίτι γενικότερα, αλλά υπάρχει και η ατομικότητα μέσα σε κάθε σπίτι. Έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Νομίζω ότι αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι.
1: Mm-hmm. Τώρα, είναι και ένα έργο που από τη μια έχει χιούμορ, έχει έτσι, αλλά από την άλλη έχει και συγκίνηση. Και φαντάζομαι ότι είναι μια ισορροπία, δεν ξέρω, δεν είμαι ηθοποιός, αλλά είναι δύσκολο να την πετύχεις πολλές φορές.
0: Είναι δύσκολο να σας πω κάτι. Αυτό μου, τι να σας πω, θα σας πω πολύ, πολύ ειλικρινά, να σας πω, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε, βγαίνουμε στις συνεντεύξεις και λέμε κάποια πράγματα έτσι για να τα πούμε πιο καλλιτεχνικά και πιο εξοραϊσμένα και πιο ωραιοποιημένα. Μας έτυχε. Να σας πω κάτι, μας έτυχε. Είναι ένα έργο που πραγματικά έχει τις κατάλληλες δοσολογίες σύμφωνα με αυτό που έχουμε αφουγκραστεί και κατά τη διάρκεια την οποία βρισκόμαστε επί σκηνής και όταν βρισκόμαστε επί σκηνής, αλλά και φυσικά από αυτό που μας λένε και οι θεατές. Έχει 6 σκηνές το έργο συνολικά. Τις 3,5 αν θέλετε πέφτει το θέατρο, πέφτει το θέατρο. Γελάει πολύ ο κόσμος και πραγματικά πέφτει και το θέατρο σε κάποιες περιπτώσεις. όπως λέμε στην αγκώτη θεατρική. Από εκεί και έπειτα, μετά στις υπόλοιπες σκηνές, αρχίζει και κινείται το συνέστημα πάρα πολύ έντονα και βγαίνουν τα χαρτομάτιλα.
1: Ναι.
0: Αλλά και τι συμβαίνει, και αυτό είναι πολύ ωραίο το οποίο συμβαίνει σε αυτή την παράσταση. Τη στιγμή που βγαίνουν τα χαρτομάτιλα, υπάρχει και πάλι και το γέλιο. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτό είναι το μυστικό μια παράσταση.
0: Είναι λίγο ανακουφιστικό για το θεατή όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Το συμβαίνει.
1: Τώρα, τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση?
0: Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει.
1: Ιδανικά.
0: Να μπορεί τουλάχιστον να μπορέσει να κάνει μια αναδρομή. Αυτό θα ήθελα.
1: Σωστό.
0: Τη μέχρι τώρα πορεία του. Είτε είναι 20, είτε είναι 30, είτε είναι...
1: Δύσκολα του μας βάζετε.
0: Μια αναδρομή.
1: Ναι,
0: μια
1: ναι.
0: Αναδρομή ώστε να κάνει την αυτοκριτική του, αν θέλετε.
1: Καλά.
0: Και όχι με αυστηρό τρόπο. Μπορεί να κάνει και το πατ-πατ στον νόμο που λέμε.
1: Κυρίως αυτό το έχουμε ανάγκη πολλές φορές ίσως. Μάλιστα. Κύριε Ιορδανίδη, σας περιμένουμε εδώ στο Θέατρο Κήπου από Τετάρτη. Λοιπόν, να απολαύσουμε την παράσταση που τόσα πολλά ακούμε για αυτήν. Φαντάζομαι ότι...
0: Ερχόμαστε με μεγάλη, μεγάλη χαρά στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
1: Για τρεις μέρες.
0: Και...
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Για τρεις μέρες έρχεται η παράσταση στο Θέατρο Κήπου, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 15, 16, 17 Ιουλίου, 9 η ώρα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Δεν θέλεις. Είναι μια έκφραση που I hold your hand, έτσι και το τραγούδι το λέει. πάντα αυτό δεν θέλουμε στη ζωή. Όσο και η φθορά της καθημερινότητας, η απόσταση, η απιστία πολλές φορές όπως την παράσταση μας απομακρύνει, στο τέλος αυτό θέλουμε. Λοιπόν, κρατήστε κάποιο χέρι και πάτε κι εσείς, γιατί θα έχουμε να σας δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις, να κληρώσουμε μάλλον δύο διπλές προσκλήσεις. Εσείς απλώς ξέρετε που να πάρετε τηλέφωνο στο 23 13 33 84 01 23 13 33 84 01 ή να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6930 078 228.

Μένοντας στον χώρο των παραστάσεων, είτε θεατρικών είτε και μουσικών παραστάσεων, είτε και μεικτών αλλά νόμιμων, όπως έλεγε κάποιο ψυχή ειδών, θα μένουμε σε μια ιδιαίτερη έτσι μουσικοθεατρική παράσταση που παρουσιάστηκε στην Αθήνα το χειμώνα στο Θέατρο Ήβη και την παρακολουθούσαν δεκάδες χιλιάδες θεατές, πολύ συγκινημένοι. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, του Νίκου Ξυλούρη. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης ήταν αυτή η μεγάλη παραγωγή, η οποία τώρα περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και θα έρθει στα μέρη μας, εδώ πέρα, στο Θέατρο Δάσους Αργία. Ακόμη στο τέλος του μήνα θα έρθει 29 Ιουλίου, αλλά νωρίτερα, τώρα, θα βρίσκεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο στα Νέα Μουδανιά και την Κυριακή στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης. Επομένως, όσοι είστε και κυκλοφορήσετε εδώ στη Χαλκιδική ή επί τούτου να πάτε προς παραστάσεις, έχετε σημειώσει το αυτό. Το κείμενο το έχει γράψει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, μια μεγάλη παραγωγή και ουσιαστικά με πολυπληθή θίασο. Πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες του θεάτρου και της μουσικής συμμετέχουν. Ο Αρχάγγελος της Κρήτης, έτσι αποκλούσαν τον Ψαρονίκο, τον Νίκο Ξυλούρη, ζωντανεύει στη σκηνή όλη τη ζωή και το έργο, με ζωντανή μουσική φυσικά. Έχει μέσα η παράσταση αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκιμέντα, αφήγηση, μαρτυρία, τέχνη, συγκίνηση, όλα αυτά που ήταν ο ίδιος ο Ξυλούρης, η ίδια η μορφή του Ξυλούρη. Και μάλιστα προσπαθεί, εκτός από τη φωνή σύμβολο που είναι ο Ξυλούρης, να μας παρουσιάσει και το σύμπαν, το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που ουσιαστικά τραγουδούσε, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την ψυχή ενός λαού. Βέβαια, εννοείται ότι θα απολαύσουμε όλα τα εμβληματικά τραγουδία του Ξυλούρη με νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ross Daily, έτσι. Έχει συνεισφέρει στην τελική διαμόρφωση του κειμένου η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη, η Ουρανία Ξυλούρη, που είναι και θεματοφύλακας της μνήμης του, και η παράσταση ουσιαστικά μας προσεγγίζει και μας παρουσιάζει την προσωπικότητα ενός μεγάλου ανθρώπου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Στην παράσταση μέσα θα δούμε ότι αναβιώνουν και πολλές προσωπικότητες της πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας, η Τζένι Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Λεοντής, όλοι αυτοί αναφέρονται μέσα. Ειδικότερη μνήμα γίνεται για τον Σταύρο Ξαρχάκο και τη σχέση που είχε ο Νίκος Ξυλούρης, το Διόνυσε Καλοκαίρι μας, και ένας φοβερός δίσκος, πολύ δυνατή φιλία. Λοιπόν, η ζωή και η πορεία λοιπόν του σπουδαίου τραγουδιστή, το Αηδονιό της Κρήτης, του Νίκου Ξυλούρη, από τα παιδικά του χρόνια στα Ανόγια μέχρι και τις αθηναϊκές μπουάτες της δεκαετίας του 70. Πάρα πολύ σημαντικοί συμμετέχουν άνθρωποι. Μελίνα Κανά καταρχήν είναι στην αφήγηση και στο τραγούδι. Στο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη είναι ο Εμιλιανός Σταματάκης. Στο ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλο, ο Μέμος Μπεγνής. Του Ψαρογιώργιο, ο Μιχάλης Αεράκης. Τραγουδά ο Γιάννης Μαθές. Και παίζουν πάρα πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Αυτή την παράσταση λοιπόν, για αυτή την παράσταση, ειδικά για το αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου, θα κάνουμε μια κλήρωση 2 διπλών προσκλήσεων για να πάτε να απολαύσετε τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη, έτσι όπως τον παρουσιάζει αυτή η μεγάλη παράσταση. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο τώρα στο γνωστό νούμερο 2313-33-84-01, 2313-33-84-01, ή μήνυμα στο Viber 6930-078-228 για να συμμετέχετε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις και να θυμηθούμε τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, βέβαια.

Λοιπόν, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα σε λίγο, την κλήρωση που γίνεται και για τις δύο παραστάσεις. Να πούμε ότι ήταν οι προσκλήσεις για το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου στις 9 η ώρα και το ερχόμενο Σάββατο για τον Ξυλούρη στις 9 η ώρα στο Θέατρο των Νέων Μουδανιών στο Φεστιβάλ της Θάλασσας. Ξεκινάει μάλιστα το Φεστιβάλ της Θάλασσας με τη συγκεκριμένη παράσταση. Να σας πω κάτι άλλο τώρα, επειδή έχω πολλούς φίλους και φίλες που είναι φιλόζωοι, είναι άνθρωποι που μοιάζονται για, όχι μόνο για τα δικά τους τα γατάκια, τα σκυλάκια, αλλά και για τα αδέσποτα, και επειδή έρχονται μέρες καύσωνα, έρχονται μέρες με πολύ ζέστη, υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα που υποφέρουν, οπότε ξέρετε, εκεί που είμαστε λίγο στο χώρο που έχουμε, δεν μας είναι και μεγάλο πρόβλημα ένα κουπάκι με λίγο νερό να το αφήνουμε για τα δεσποτάκια, και άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε βέβαια, αλλά το πιο απλό που μπορούμε είναι αυτό. Είναι, διαβάζω μια συναδέλφου ένα άρθρο σχετικά με το ένα είδος πουλιού, ένα είδος πτηνού που έχει μια συνήθιση συμπεριφορά το καλοκαίρι, που είναι κάτι σαν τα χελιδονάκια, μοιάζουν, σταχτάρες λέγονται, και όταν έχουν πολύ ζέστη πέφτουν κάτω στο έδαφος, τις βρίσκουμε πεσμένες στο έδαφος, είναι πολύ μικρά πουλάκια και προσπαθούν να φύγουν ανεπιτυχώς από τη φωλιά τους τα μικρά, και τα πολύ μικρά τους πόδια δεν τους επιτρέπουν να κουρνιάζουν σε κλαδιά και φωλιάζουν σε σχημές βράχων, κυρίως ανοίγματα σε κτίρια πολλών ελληνικών πόλεων, γιατί γαντζώνονται από εκεί, και η θερμοκρασία όταν έχει πολύ ζέστη υπερθερμαίνει τις φωλιές του και αυτά τα νεαρά πουλάκια επιχειρούν μια πρώιμη έξοδο με αποτέλεσμα να καταλήγουν στο έδαφος. Πολλές φορές ίσως τα έχετε παρατηρήσει. Αν βρείτε τώρα στο δρόμο ένα τέτοιο πουλί, ένα τέτοιο μικρό πουλάκι που μοιάζει έτσι με χελιδόνι, είναι ένα σκουρόχρωμο με μακριές φτερούγες, γαμτζανίχα, μαύρα μάτια, δείχνει να μην μπορεί να πετάξει, μαζέψε το, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο με μια πετσέτα για υπόστρωμα. Στάξε του λίγες σταγόνες νερό, εκεί στη μύτη όπως μας λένε, μας ενημερώνουν η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, και προσπαθείτε να βρείτε ένα κέντρο περίθαλψης άγριο ζώων για να σας δοθούν σχετικές οδηγίες ή να το σώσετε το πλάσμα. Έτσι, ας έχουμε και αυτό στο μυαλό μας τις μέρες που έρχονται.

Λοιπόν, σας χρωστάμε τους νικητές της κλήρωσης για τις δύο παραστάσεις για τις οποίες ασχοληθήκαμε σήμερα. Το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», λοιπόν, αυτή μεταξύ χιούμορ και συγκίνηση, αυτή η παράσταση του Θέατρο Κήπου που εδώ και 5 χρόνια έχει μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Τη δούμε τώρα και εδώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 η ώρα στο Θέατρο Κήπου θα πάνε ο κύριος Γιάννης Παπαϊωάννου και η κυρία Μαρία Καραλέκου. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται οι διπλές τους προσκλήσεις, θα τους περιμένουν στο ταμείο του θεάτρου. Ενώ στα Μουδανιά, στο θέατρο των Νέων Μουδανιών, στο Φεστιβάλ της Θάλασσας, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, Νίκο Ξυλούρη, τη μουσική παράσταση, το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 9 η ώρα, στις 8.30, συγγνώμη, στις 8.30 είναι αυτή η παράσταση, θα πάνε η κυρία Κατερίνα Ανδριανάκη και η κυρία Παρασκευή Καλίγκου. Επίσης τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου, οι διπλές τους προσκλήσεις θα τους περιμένουν εκεί πέρα. Λοιπόν, εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της ΣΕΡ3. Ο Τάσος Ρέζιος ήταν στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Ταμπουλίκης, Ζωή Μούσκιου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή και προσοχή στους δρόμους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προς Χαλκιδική είναι λίγο μποτιλιαρισμένοι. Υπομονή και σύνεση πάνω απ' όλα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τα θύματα της Μαρφίν κάνει λόγο στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας, καθώς απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Είναι η απάντηση που δίνει μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, λέει ο Πρωθυπουργός. Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σημειώντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος, χωρίς να υποχωρεί από τις εθνικές της θέσεις. Ενώ για την Τουρκία λέει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας δεν σημαίνουν ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και παραμένουν υποκράτηση. Έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από τα πυρά αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος στις 8 Ιουλίου. Οι δύο αστυνομικοί μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Διεκόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κάτω μέρος της μηχανής εμπορικής αμαξοστοιχίας στο πλατή και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα κοντά στις γραμμές. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 Λάρισα Θεσσαλονίκη παραμένει στο Λιτόχωρο, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1591 Θεσσαλονίκη Λάρισα και 1592 Λάρισα Θεσσαλονίκη παραμένουν στους σταθμούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας αντίστοιχα. Παράλληλα επηρεάζονται τα δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 51 Θεσσαλονίκη-Αθήνα με 200 επιβάτες θα υποκατασταθεί με λεωφορεία. Στον διεθνή χώρο, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, το πλήρωμα το εγκατέλειψε με λέμβους, ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν 140 στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβίες, τα οποία εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, drones και ναυτικές μονάδες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινά τους για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ χάρισαν στην Αγγλία την νίκη με 2-1 επί της Νορβηγίας στο Μαϊάμι και την έστειλαν στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1 και το εισιτήριο κρίθηκε στην παράταση. Στο άλλο παιχνίδι για τους 8, η Αργεντινή έκαμψε την αντίσταση της Ελβετίας επίσης στην παράταση, αφού ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1 και πήρε με 3-1 την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία το βράδυ της Τετάρτης. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Άνε μεταβλητή 3 με 4 μπαφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπαφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 12.
2: Η Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνη και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Κυριακή σήμερα 12 Ιουλίου του 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Βερονίκης Αιμορρούσης, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου, καθώς και των Αγίων Πρόκλων και Ιλάριου.
1: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και σαν σήμερα εκοιμήθη ο πατήρ Παΐσιος.
0: Πριν 32 χρόνια.
1: Ναι, ναι, και θα πάμε πολύ σύντομα στην καλή συνάδελφο την Ειρήνη Σιράκη για να μας πει, γιατί εκεί στον Άγιο Θεολόγο, στην περιοχή της Ουρωτής,
0: όπου έχει ταφεί ο Άγιος Παΐσιος,
1: θα συρρεύσει όπως κάθε μέρα, αλλά ειδικότερα σήμερα 12 Ιουλίου θα συρρεύσει κόσμος πολλής. Ήδη από χθες οι πληροφορίες λένε ότι είναι εκατοντάδες οι πιστοί που συρρέουν για να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Η Ειρήνη Σιράκη μας ακούει.
2: Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Δεκάδες χιλιάδες θα έλεγα είναι οι πιστοί που έχουν συρρεύσει από εχθές το πρωί στις 7.30 μέχρι και αυτήν την ώρα. Το μοναστήρι θα παραμείνει ανοιχτό βεβαίως μέχρι και τις 8 σήμερα το βράδυ. Mm. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι πιστοί που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους από Βουλγαρία, Ρουμανία, από Ελβετία, ομογενείς Έλληνες που έχουν έρθει για να κάνουν τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα και έρχονται εδώ για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου ανάβοντας ένα κεράκι. Να σας πω ότι εχθές 8 η ώρα το βράδυ ξεκίνησε η αγρυπνία προς τη μνήμη του Αγίου. Πραγματικά προκλήθηκε το αδιαχώρητο, μας λένε εδώ οι άνθρωποι. Μέχρι και 6 ώρες έφτανε η αναμονή για να μπορέσουν να προσκυνήσουν. Ήταν χιλιάδες οι πιστοί που είχαν έρθει. Μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο συγκίνηση και κατάνοιξη. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν πει και διάφορες ιστορίες που έχουν τάξει τους συγγενείς τους, τους ίδιους, είτε από ασθένειες, είτε από ατυχήματα που ήρθαν, και έχουμε δει να γίνεται ένα μικρό θαύμα για τους ίδιους, έχουν γίνει καλά. Για αυτόν τον λόγο πάρα πολλοί έρχονται εδώ και 20 και 30 χρόνια για να εξελιχθούν τον τάφο. Είναι πολύ συγκινητικά τα λόγια που μας λένε. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα 12 Ιουλίου συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εκδρομία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Όσοι σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Μονή, να γνωρίζουν ότι μπορούν να ανέβουν σήμερα με τα αυτοκίνητά τους επάνω. Χρειάζεται μια μικρή αναμονή εδώ στο πάρκινγκ περίπου 20 λεπτά. Μέχρι να ανοίξει χώρος επάνω στο μοναστήρι για να ανέβουν με το αυτοκίνητό τους. Υπάρχουν εδώ δεκάδες εθελοντές οι οποίοι από χθες το πρωί ακούραστα βοηθούν στην ρύθμιση της κυκλοφορίας. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένα, πάρα πολύ τακτοποιημένα όλα. Δεν έχει υπάρξει το παραμικρό παράπονο. Όλοι περιμένουν υπομονητικά για να προσκυνήσουν και να ανέβουν στο μοναστήρι. Επίσης να πω ότι τηρείται αυστηρά ενδυματολογικός κανονισμός της Μονής. Θα πρέπει να είναι όλοι ευπρεπώς ενδεδειμένοι, και γυναίκες και άντρες, με μακριά φούστα, οι κυρίες με παντελόνια, οι κύριοι. Να πούμε επίσης ότι η κατάταξή του ως Αγίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2015 και φυσικά όλα αυτά
0: είναι
1: τα χρόνια.
0: Είναι ένα σύγχρονος Άγιος.
2: Ήταν εν ζωή και στην Παναγούδα. Είναι ένα σύγχρονος Άγιος. Αυτό που μας λένε, αυτό ακριβώς είναι, ότι είναι ένα σύγχρονος Άγιος, και βλέπουν πραγματικά ότι μπορούν και του μιλούν και έχουν έτσι τη δική τους ζωή πάρα πολύ από αυτούς αφιερώσει, να το πω έτσι, στην αγάπη του Αγίου, καθώς έχει αγγίξει με τα λόγια του την ταπεινότητά του, με την πνευμονοσύνη του εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
0: Και Ειρήνη, μισό λεπτό να σε διακόψω λίγο αν ακούς.
2: Ναι.
0: Έχει και, επειδή είχε ως φαντάρος, ήταν ασυρματιστής ο Άγιος Παΐσιος, πολλοί τον θεωρούν ως μεσολαβητή και ασυρματιστή για την επικοινωνία τους με τα θεία. Πολύ πιστή.
2: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό είναι πολύ εύκολο για αυτούς, για τους πιστούς, να μιλήσουν μαζί του, να του πούνε όποιο πρόβλημα έχουν, να βρουν παρηγοριά στον ίδιο, γιατί πιστεύουν πραγματικά ότι μπορεί και μιλάει απευθείας με τον Κύριο. Έχουν δηλαδή αυτήν την αίσθηση. Και πολλοί από αυτούς έχουν νιώσει και την αγάπη του ακόμα και τώρα, στη σύγχρονη εποχή.
1: Και αυτή η πρόνοια που διαπιστώνεις και εσύ, Ειρήνη και ο Θωμάς, είναι από τα καλά των μέσων ενημέρωσης. Να πούμε ότι η σειρά που προβλήθηκε στο Μέγκα και που αναφέρθηκε στη ζωή από τη στιγμή που γεννήθηκε, την οικογένειά του, το μοναστήρι, την πορεία του, Άγιον Όρος, κάτω στην Μέση Ανατολή και η επιστροφή του κλπ. Όλα αυτά πραγματικά πρέπει να πούμε ότι έφεραν πολύ κόσμο ξανά πίσω στην Ορθοδοξία, στην πίστη και στην την αγαλίαση που νιώθανε, ένιωθε πολύς κόσμος μετά την παρακολούθηση ενός επεισοδίου. Και αυτό είναι κάτι, μια μαρτυρία, είναι από τις καλές εκδοχές της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης.
0: Αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Ειρήνη, διαφορετικά
2: έχει, να σε... Μας το έχουν πει... Ναι, να σας πω επίσης ότι σήμερα και εχθές βεβαίως γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και στην Κόνιτσα, εκεί γύρω από Κόνιτσα. Το κελί του όπου μεγάλωσε ο Άγιος, έτσι, και να πούμε ότι από μικρό παιδί έδειχνε βαθιά κλίση προς την πνευματική ζωή, έτσι προστιθίζοντας βίους Αγίων, επιζητώντας την προσευχή και την απομόνωση, έτσι, οπότε είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Ναι.
0: Και φυσικά υπάρχουν και δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες προσκυνητές στο Άγιο Όρος που τον είχαν συναντήσει στο κελί του και σύμφωνα με μαρτυρίες ορισμένων από αυτών, ενώ τον έβλεπαν για πρώτη φορά τον Άγιο.
1: Ήξερε το όνομά τους.
0: Ήξερε το όνομά τους, ναι, και τους προσφωνούσε. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Θωμά, γεια σου.
2: Κλείνοντας, να σας πω, αν μπορώ να προσθέσω κλείνοντας κάτι ακόμη, επειδή δεν επιτρέπεται η είσοδος στα τηλεοπτικά συνεργεία μέσα στο μοναστήρι, ανέβηκα εγώ εχθές έτσι λίγο για να δω πώς είναι και η άβρα και όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και το παραδοσιακό λουκούμι σε τραπεζάκια, όπου οι πιστοί περιμένουν με τις ώρες και μπορούν να κεραστούν ένα λουκούμι, όπως και ο ίδιος κερνούσε τους πιστούς, τους χιλιάδες πιστούς που πηγαίνανε και τον βρίσκανε και στο Άγιο Όρος εκεί. Δηλαδή κρατούν την παράδοση αυτή ακόμα και σήμερα. Οι μοναχές εδώ. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε και να πούμε να...
0: Και την ευλογία του Αγίου Όρους.
1: Να μας έχει, μπράβο, υπό τη σκέπη του και υπό την προστασία του. Αμήν.

0: Επιστροφή στο στούντιο, εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας. Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
1: και Θωμά Τσίμπας
0: στα μικρόφωνα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όχι ο Παύλος, ο Παύλος θα είναι αργότερα. Α. Έχουμε την Κέλλη την Παπαθανασίου.
1: Α, Κέλλη, Κέλλη μας. Ναι, ναι, ναι, για το
0: τι νεότερο υπάρχει όσον αφορά τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα και αν έχει αποκατασταθεί πλέον η κυκλοφορία ή όχι. Κέλλη.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα, όχι, καλημέρα. Δεν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Παραμένει διακεκομένη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη πει ότι νωρίτερα είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κάτω μέρος της μηχανής εμπορικής αμαξοστοιχίας στο πλατή και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα κοντά στις γραμμές. Αμέσως τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο με την παρέμβαση της πυροσβεστικής. Δεν είχαμε πρόβλημα από τη φωτιά, ωστόσο έχουμε μεγάλα προβλήματα στα δρομολόγια, κινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Σύμφωνα με την Hellenic Train, λοιπόν, τα δύο Intercity που πάνε Αθήνα, το Intercity 50 και το Intercity 51, καταργούνται στο δρόμο Λάρισα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα αντίστοιχα και θα γίνουν με λεωφορεία της Hellenic Train με όλες βεβαίως τις ενδιάμεσες στάσεις.
0: Άρα ταλαιπωρία για τους επιβάτες έχουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Η αμαξοστοιχία που ήταν να φύγει στις 6 παρα 5 αναχώρησε πριν από λίγη ώρα. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις και στο τρένο 7.30 Φλόρινα Θεσσαλονίκη και αυτό αναχώρησε πριν από λίγο. Σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έχουμε ακόμα τις αμαξοστοιχίες 1590 Λάρισα Θεσσαλονίκη παραμένει στο Λιτόχωρο και 1591 Θεσσαλονίκη Λάρισα και 1592 Λάρισα Θεσσαλονίκη που παραμένουν στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα αντίστοιχα. Να πούμε ότι επίσης επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί έχουμε καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.
0: Μάλιστα. Γκέλη, σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γκέλη.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και νεότερα φυσικά στο Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από την Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την σημερινή ατζέντα πριν πάμε στους καλεσμένους μας που δεν θα είναι πολιτικοί αλλά θα είναι δύο άνθρωποι από το χώρο του Πανεπιστημίου, από το χώρο της γνώσης, αντίληψης, άποψης σε σχέση με τα διεθνοπολιτικά. Πέσαμε και ακριβώς, δηλαδή όταν τους κλείναμε δεν ξέραμε ότι θα έχουμε αυτή την κλιμάκωση
1: στο Ιράν.
0: Μπράβο, την κλιμάκωση με το πάλι μπαμ και μπούμ οι κουμπουριές, πάλι χτυπήθηκε ένα πλοίο κυπριακών συμφερόντων, ένας άνθρωπος αγνοείται και λοιπά και λοιπά, και άρχισε πάλι ο Τραμπ να λέει να ρίχνει τα γαλλικά του.
1: Αλλά
0: και...
1: έχει ιδιαίτερη αξία η άποψή τους και η ερμηνεία
0: βέβαια
1: τους όσον αφορά όχι μόνο τα πρόσφατα επεισόδια, όσον αφορά και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Έτσι.
1: Και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Στο πρώτο ο κύριος Ευθυμιόπουλος, στο δεύτερο ο κύριος Σταθακόπουλος, οπότε θα μας πούν και για τα ελληνοτουρκικά και για τα ανατοϊκά. Εκεί εμπλέκεται πάλι ο Τραμπ, πάλι εμπλέκεται και η Τουρκία και ο Ερντογάν και πάει λέγοντας, ας πούμε. Θα τα δούμε όλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Στο
0: δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Ναι. Γιατί στη δεύτερη ώρα έχουμε κάτι πάλι για την πόλη.
0: Έτσι.
1: Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στην
0: πόλη. Οργανισμός Λιμένου Θεσσαλονίκη, στον οποίο επισκέφθηκε και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κικίλιας για τα έργα. Μπράβο. Ναι. Γιατί 40 χρόνια μιλούσαν για την έκτη προβλήτα και η έκτη προβλήτα. Νιώσιμη και γέρα στη δεκαετία του 90. Νεούδη τότε στο ρεπορτάζ και η πύλη στα Βαλκάνια και η έκτη προβλήτα κλπ. Έπρεπε να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης και να αγοράσει το λιμάνι για την έκτη προβλήτα.
1: Στην αυτεμπορική
0: γιατί ήσουν ο ειδικός στα οικονομικά, στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έπρεπε να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης να αγοράσει το λιμάνι και με δικά του χρήματα κατασκευάζεται η έκτη προβλήτα. Και φυσικά καλά κάνει και η κυβέρνηση, γιατί αν κατασκευαστεί η προβλήτα και δεν έχει συνδρομική σύνδεση και οδική σύνδεση, είναι σαν να φτιάξεις αεροδρόμιο χωρίς...
1: Κάτσε, δεν έληξαν ακόμα αυτά.
0: Ξεκίνησε. Α, η έκτη προβλήτα ξεκίνησε. Για τα άλλα δεν ελνύπτω τα σχήρας μου που έλεγε.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Τσάρας.
0: Θα μας τα πει ο διευθύνων σύμβουλος του Όλθο, ο κύριος Γιάννης Τσάρας.
1: Τι άλλο έχουμε σήμερα, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι
0: έχουμε μια... το είδα τώρα πριν από λίγο και παραβλάκα. Την ιστορία με το σουτ που χτύπησε το ελεύθερο ο τερματοφύλακας. Χτύπησε πάνω στο καλώδιο, αυτό πραγματικά, σε αγώνα παγκόσμια κυβέρνηση, να χτυπάει πάνω στο καλώδιο της κάμερας που παίρνει
1: από πάνω.
0: Πήγε μπροστά στο πόδι του Εγκλέζου, ο Εγκλέζος τροφοδότησε τον Μπέλιγχαμ και ο Μπέλιγχαμ έκανε το 1-1. Και χτυπιέται τώρα η Νορβηγία και λέει άκυρο το μάτς, πάμε ξανά την άλλη.
1: Καλά, λίγο δύσκολο να κυρωθεί ο αγώνας.
0: Πάντως, στην χθες κάναμε χαβά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά την κάνανε τη συνεδρία, η κουτσά στραβά.
1: Εγώ ρωτούσα από ενδιαφέρον και συνόμιζε ότι κάνω χαβά.
0: Όχι. Τελικά, μπράβο τους. Εγώ μπορεί, δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Διαφωνώ βέβαια. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να γίνουν οι διαδικασίες. Ότι τελικά ακυρώθηκε η απόφαση. Σημασία έχει να

0: εάν και κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να συγκροτήσει συνδυασμού σε όλη τη χώρα για να κατέβει ως ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
1: Και ένα ερώτημα που διάβασα σε ένα site είναι σε ποιον θα στείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την πρόσκληση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας που γίνεται στη χώρα μας.
0: Αυτός που θα οριστεί. Που δεν...
1: ναι, να δούμε. Θα έχει οριστεί μέχρι τότε.
0: Μα, δεν κοίταξε να δεις. Λοιπόν, τότε μισό λεπτό.
1: Αυτά έχουμε καιρό να τα πούμε. Να πάμε γρήγορα στον συνάδελφο τον Παύλο το Σαρόγλου.
0: Α, ναι. Γιατί... δεν κατάλαβα ότι είναι ο Παύλος στον αέρα.
1: Γιατί εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά τις συλλήψεις που έχουν γίνει για τους φερόμενους ως δράστες της βομβιστικής, της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Παύλο.
2: Καλημέρα. Πλέον περιμένουμε την Τρίτη, όπου οι τρεις συλληφθέντες, οι τρεις κατηγορούμενοι, οι δύο φυσικοί αυτούργοι σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος και η 26χρονος αλλά και ο 24χρονος, ο οποίος πάρει το διαμέρισμα, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών και να απολογηθούν ύστερα από την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν χθες. Να πούμε το ότι έχουν ασκηθεί διώξεις βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυτό περιλαμβάνει και την κατοχή των εκρηκτικών. Όλες οι κατηγορίες είναι από κοινού. Υπήρξε χθες και μια νέα ανακοίνωση, μια νέα γραπτή δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης του 24χρονου που πάρει το διαμέρισμα, που αναφέρει ότι το συγκεκριμένο διαμέρισμα, από το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε δώσει τα κλειδιά σε δύο φίλους του για να φιλοξενηθούν εκεί, ωστόσο κατέληξαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης, τους οποίους δεν γνωρίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε σε εξέλιξη τις έρευνες. Έρχονται νέες πληροφορίες, νέα στοιχεία στην δημοσιότητα. Σύμφωνα τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη των ερευνών, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έγινε η έφοδος της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του 29χρονου, φέρεται ο ίδιος σε μια σπασμωδική κίνηση να πέταξε το κινητό του τηλέφωνο από το παράθυρο. Ωστόσο, δεν, όποια φθορά και να έχει υποστεί, ήταν ανέπαφο. Και να καταστραφότανε, πάλι θα μπορούσαν οι αρχές να κάνουν...
1: Να πάρουν το υλικό.
2: Να πάρουν τα στοιχεία, ναι.
0: Τους έκαψε, Παύλο μου, τους έκαψε τους ανθρώπους. Ακόμη και ο ντιλιβεράς που παρήγγειλε την πίτσα ή οτιδήποτε άλλο, θα μπουν όλοι στο μικροσκόπιο. Όλες
2: αυτό τώρα πλέον μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Έτσι. Τόσο οι επικοινωνίες που είχε και πριν τις εμπριστικές επιθέσεις, τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις, και στη συνέχεια μετά τις εμπριστικές επιθέσεις, με ποιους έχει επικοινωνήσει. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνουν και ψηφιακά πλέον πιστήρια στις έρευνες των αρχών. Ψάχνουν σύμφωνα με πληροφορίες να βρουν αν υπάρχει κάποιο έγγραφο, αν υπάρχει κάποιο κείμενο το οποίο πολύ πιθανό να είχαν γράψει, να προσπάθησαν να γράψουν, ούτως ώστε να γίνει η ανάληψη της ευθύνης. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει εντοπιστεί κάτι τέτοιο. Οπότε παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον η έρευνα της αντιτρομοκρατικής και των λοιπών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας. Ήδη γνωρίζουμε ότι από τις προηγούμενες ημέρες στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τρία πρόσωπα. Από εκεί και πέρα αναμένεται το μόνο το οποίο μένει να γίνει είναι η ταυτοποίησή τους. Και ποιοι άλλοι εμπλέκονται είτε ως φυσικοί είτε ως ηθικοί αυτουργοί.
0: Σωστά το, Παύλο, σωστά το επεσήμανες ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης, δε μέκα, άμα είναι κάποια εντός ή εκτός εισαγωγικών οργάνωση κλπ. Πάντως για άλλη μια φορά, όπως το κάναμε και χθες και προχθές, να απονέμουμε τα εύσημα, ένα μεγάλο εύγε στην αστυνομία, την τρομοκρατική, στο Μιχάλη Χρυσογοήδη, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γιατί η εξιχνίαση και των δύο αυτών υποθέσεων πραγματικά διαμορφώνει ένα κλίμα μεγαλύτερης ασφάλειας και εμπιστοσύνης του κόσμου στα σώματα ασφαλείας.
1: Κάτσε, ένα από τα ζητούμενα δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Ένα από τα ζητούμενα είναι εάν θα δέσουν καλά οι αστυνομικοί την υπόθεση με βάση τα στοιχεία που έχουν. Προφανώς, δεν είναι, Παύλο.
2: Όσον αφορά τους φυσικούς αυτουργούς, την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην οικία Νέστορα με την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή της Βάγια Νέστορα, η

0: αστυνομικοί λένε το ότι την έχουν δέσει όσον δέσει. Αφορά τους φυσικούς αυτούργους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 29χρονος και 26χρονοι. Τώρα, έτσι. Εάν υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι στη συγκεκριμένη εμπριστική επίθεση, έτσι. Μένει αυτό να αποδειχθεί. Και έχουμε βέβαια σε εξέλιξη, είπαμε, την έρευνα όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν τόσο στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, όσο και στου Προέδρου της Διοικούς της Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Mm. Αυτό το οποίο επίσης μένει να δούμε είναι αυτό το οποίο υποστηρίζει ο 24χρονος, ότι έδωσε τα κλειδιά σε δύο πρόσωπα, τα οποία αυτά υποστηρίζει ότι τα έδωσαν στον 29χρονο και στην 26χρονη. Δεν έχουν καταφθεί ακόμη κατηγορούμενοι. Μένει να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, είτε τις επόμενες ώρες είτε τις επόμενες ημέρες, σε όλο το κομμάτι, σε όλο το φάσμα των τριών εμπριστικών επιθέσεων.
1: Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση και την έγκυρη. Πάμε σε μια μουσική ανάσα.
2: Ηθικό δίδαγμα ποιο είναι, Θωμά? Μην δίνετε ποτέ τα κλειδιά της φυσικού σας σε ανθρώπους. Δεν ξέρετε ποιον θα βάλει μέσα. Θα σας πιάσουν και θα σας μπουζουριάσουν και θα λέτε, παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα. Είμαι αθώος. Είσαι αθώος. Έλα εδώ, αγόρι μου. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες σε ποιον έδωσες τα κλειδιά. Έτσι είναι. Ναι. Από πλάκα-πλάκα αφού βρεθείς εκτεθειμένος.
1: Και με αφορμή τις συλλήψεις που γίνανε στην Αθήνα.
2: Για τη Μαρφήν, ναι.
1: Ναι, για τη Μαρφήν πετάμε όλα τα παλιά μας τα ρούχα, έτσι.
2: Ναι, αυτό ο άλλος με τα σηματάκια και με τα αυτά, με το σακιδιάκι και εκεί είναι
1: να δούμε,
2: και
1: να
2: εδώ
1: δούμε.
2: Και εκεί αυτά όλα θα πρέπει να και η αστυνομία και η δικαιοσύνη να πράξουν τα δέοντα.

0: Γρήγορα, γρήγορα, σήμερα από τον ένα καλεσμένο.
1: Θωμά, να πω κάτι πριν πάμε στον κύριο Ευθυμιόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν από λίγο βγήκε απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Δηλαδή, θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Δηλαδή, το σήμα των αναρχικών. Καλά, δεν ντρέπονται λίγο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι κάνουν, αντίσταση κάνουν, ας πούμε. Αυτό είναι προοδευτικό, ας πούμε. Τι ακριβώς κάνουν, ας
0: πούμε. Δεν ξέρω. Τέσπαν,
1: πάμε στο αυτό, αυτό σαν είδηση πριν από λίγο έσκασε.
0: Πάμε ναι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν από τη Συνόδο του ΝΑΤΟ μέχρι και αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Που έχουμε την αναπομπούλα πάλι στα στενά του Ορμούς. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα
2: και σας. Καλημέρα,
1: καλημέρα και Ευθυμιόπουλε.
0: Τι γίνεται τελικά?
1: Είμαστε όλα αυτιά, θέλουμε να σας ακούσουμε.
0: Βασικά έχει ξαναφουντώσει η ιστορία με τα στενά του Ορμούς.
1: Και επιβεβαιώνεστε εσείς που λέγατε, παιδιά, δεν τελειώσαμε, τώρα αρχίζουμε, είχατε πει.
0: Όχι, ναι, και θυμάμαι τα λόγια που είχατε πει στην εκπομπή μας στο Πανόραμα Επικαιρότητας, όταν πρωτοξεκίνησε ο πόλεμος, που είχατε πει χαρακτηριστικά, εάν σε 2-3 μέρες δεν έχει λήξει το θέμα,
1: έτσι,
0: θα κρατήσει μήνες.
1: Έτσι.
0: Και ναι, δικαιώνεστε.
2: Κοιτάξτε, είναι, καμιά φορά με στεναχωρεί, γιατί όταν αρχίζω να μιλάω για αυτά τα πράγματα, λέω πιο πολύ ειδικότητας, η οποία είναι εμπειρική γνώση περισσότερο, γιατί την περιοχή έχω ζήσει, την ξέρω, την κατανοώ κτλ. Με στεναχωρεί, ξέρετε, να έχω δίκιο. Και με στεναχωρεί να έχω δίκιο, γιατί στην αρχή, ας πούμε, μιλάς, λες κάποια πράγματα, δεν γίνεσαι απαραίτητος πιστευτός, γιατί κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται με το επάγγελμα, λέει, μα πώς γίνεται αυτός ο συνειρμός της σκέψης. Λοιπόν, η σκέψη λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή στην προκειμένη περίπτωση. Το Ιράν, αν κάποιος δει τα ιστορικά γεγονότα που έχει κάνει το Ιράν, καταρχήν ας πούμε για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την τελευταία 15ετία, διαμέσου του ΟΗΕ εντωμεταξύ, κάθε φορά που ερχόντουσαν σε ένα αποτέλεσμα, οι Ιρανοί αποτραβιόντουσαν. Εκεί που ήταν να υπογράψουν, αποτραβιόντουσαν. Και ο απλός λόγος είναι ο εξής. Το καθεστώς το ίδιο επιβιώνει με αυτού του είδους την αναμπουμπούλα, με αυτού του είδους τη διπλωματική κατάσταση. Επικοινωνιακά και για εσωτερική κατανάλωση παίζουν ότι αυτοί είναι ικανοί διαπραγματευτές και αυτοί μπορούν τα πάντα. Επειδή λοιπόν μπορούν τα πάντα, παίζουν και με άκρα. Με τα άκρα τα οποία είναι η τρομοκρατία, είναι η χρηματοδότηση τρομοκρατικών καθεστώτων αριστερά και δεξιά στην Μέση Ανατολή, σε περιοχές όπως είναι το Λίβανος, η Παλαιστίνη, οι περιοχές όπως είναι ας πούμε η Εμένη και ούτω καθεξής. Κάνουν εντωμεταξύ εσωτερικά τις αλλαγές στη χώρα τους για να φανατίζουν γενναίες ανθρώπων. Και μιλάμε τώρα για γενναίες, μιλάμε για 40 και πλέον χρόνια. Και κάνουν σενάρια με τα οποία εκμεταλλεύονται την οικονομία τους και οι επενδύσεις που γίνονται, γίνονται μόνο για το στρατό τους, για την τρομοκρατία τους και γενικότερα να εκπαιδεύουν τον κόσμο να απορρίπτουν το οτιδήποτε δυτικό, όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οτιδήποτε είναι δυτικά από αυτούς. Έτσι λοιπόν, αυτοί έχοντας στο νου μας αυτά τα γεγονότα, τα πολύ απλά ας πούμε, χωρίς να μπω στα ειδικά ζητήματα, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή στο σύνολο η Δύση όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες του προκειμένου όπως και το Ισραήλ έχουν να κάνουν με ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι δημοκρατικό, δεν μπορεί να περιγραφεί με δημοκρατικούς όρους και υπάρχει βάλτε σε αυτό μια εξίσωση επικοινωνιακής πολιτικής, κοινωνικά δίκτυα και ούτω καθεξής που προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο και στη Δύση και στην Ανατολή ότι υποτίθεται αυτοί θέλουν να έχουν ελευθερία και ότι είναι θύματα και ούτω καθεξής. Και από την άλλη πλευρά έχεις μια χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν πάρα πολλούς νόμους, πολλά ισοζύγια πρέπει να κρατήσουν, αλλά έχουν φύγει από την υπομονή τους. Ταυτόχρονα λειτουργούν μια πολιτική σε πολλές περιπτώσεις η οποία δεν είναι κατανοητή και ακόμα περισσότερο με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος...
1: Όπως το είπατε, ο συγκεκριμένος πρόεδρος, αυτό είναι το...
2: Γιατί
1: ο Ομπάμα είχε κάνει συμφωνία με την Περσία.
2: Ο Ομπάμα είχε κάνει κάκιστες συμφωνίες.
1: Α, κάκιστες. Άλλο κακή και σε κακή.
2: Για να ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να ξεκαθαρίσουμε. Προσπαθώ να αποφύγω το πολιτικό καθαρά κομμάτι.
1: Όχι.
2: Αλλά αν θέλετε,
1: είχε ειρήνη όμως. Είχε ειρήνη.
0: Ας πάμε στο παρόν.
2: Όχι. Επιτρέψτε μου. Να πάρω μπάσιμο από αυτό και θα σε εξηγήσω γιατί. Ο Ομπάμα τους πίεσε τόσο πολύ και η Χίλαρη επίσης τους πίεσε τόσο πολύ που αν θυμάστε καλά Ήραν ακόμα και το SWIFT code των τραπεζών, με αποτέλεσμα την επόμενη κίνηση των Ιρανών ήταν να πιάσει Αμερικανούς και να τους κατηγορήσει που κάνανε τουρισμό στο Ιράν, να τους κατηγορήσει ότι κάνανε δουλειά για τους Αμερικανούς και να τους πληρώσουν, αν θυμάστε καλά, τα 600 εκατομμύρια σε ρευστό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, προφανώς και τους ανεβάζανε επί τα χρόνια. Όμως η τακτική των ΗΠΑ προφανώς αλλάζει ανά τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε και κάνει μια πολιτική η οποία επίσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια διπλωματική διαπραγμάτευση σταδιακή κτλ. Αλλά ο ίδιος τώρα τον τελευταίο καιρό, προκειμένου ουσιαστικά να μην έχει μεγάλο κόστος εσωτερικό των ΗΠΑ, σου λέει, εφόσον δεν έκανα το πρώτο χτύπημα, εφόσον έκανα αρκετές καταστροφές στο Ιράν, άντε καλά να κάνω και διαπραγματεύσεις για να ηρεμήσω και τον κόσμο εσωτερικά, να μην με λένε ότι εγώ θέλω να κάνω πολέμους. Και εν τέλει μπήκαν σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι καμένη από την αρχή. Είναι πραγματικά καμένη. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει έτσι όπως κανείς νομίζει για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν απαντάει κανένας πώς θα γίνει και μάλιστα οι Αμερικανοί ξαναεπαναφέρουν τον ΟΗΕ. Είναι η ίδια αμερικανική κυβέρνηση η οποία δεν θέλει τον ΟΗΕ τη χρηματοδότησή του σε πολλές περιπτώσεις. Το δεύτερο γεγονός είναι με ποιο καθεστώς μιλάς. Αυτό το καθεστώς για τα δεδομένα των Ισραηλινών, προσέξτε, έχει ημερομηνία λήξης. Και είτε με οποιαδήποτε λύση. Αυτό λοιπόν οι Ιρανοί το ξέρουν και το εκμεταλλεύονται για να κερδίσουν και πολιτικό χρόνο και χρόνο ζωής πραγματικό. Το τρίτο ζήτημα είναι πλέον το Ορμούς, γιατί μέσα στην εξίσωση βάλανε οι Ιρανοί το Ορμούς, το οποίο εξ αρχής βέβαια υπήρχε πρόβλημα στο Ορμούς, εδώ και από το 1979 συγκεκριμένα. Από τη στιγμή που κατέλαβαν και τα τέσσερα νησιά το Τάμπου Μούσα στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου που ανήκουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δημιούργησαν ένα θαλάσσιο, μια νέα θαλάσσια πραγματικότητα, την οποία προσπαθούν να την ελέγξουν αρχικά μαζί με το Ομάν, μετά περισσότερο αυτοί, γιατί λένε ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο του μεγαλύτερου κομματιού της θάλασσας, εκτοπίζοντας βέβαια την διεθνή ναυσιπλοεία και τα διεθνή χωρικά ύδατα.
0: Τώρα έχουμε μια πραγματικότητα άλλη, κύριε Φθημιόπουλε. Απ' τη μια έχουμε το Ιράν να χτυπάει πλοία στα στενά. Έχει χτυπήσει και ένα κυπριακό συμφερόντον και αγνοείται ένας ναυτικός. Και από την άλλη έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων. Ναι. Ποια θα είναι η κατάληξη αυτή?
2: Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν είναι επικίνδυνο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι επικίνδυνο γιατί η στρατιωτική διπλωματία η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή, εγώ έτσι την έχω αποκαλέσει, είναι μια στρατιωτική διπλωματία η οποία χαρακτηρίζεται από πολιτικό δόλο και πολιτικό εγωισμό. Ο πολιτικός εγωισμός λοιπόν λέει το εξής: εκεί που θα πηγαίνω ή θα με υποδέχεσαι στον ανώτερο και τον ανώτερο κλίμα και θα δίνεις αυτό που θέλω ή δεν πάω καθόλου. Η μία πλευρά. Επίσης η άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν πάλι δεν υπάρχει ταύτιση. Δεύτερον, ο πολιτικός δόλος. Βγαίνουν και κάνουν, προσέξτε, την περίοδο που υποτίθεται ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις, την κηδεία υποτίθεται του Χαμενεϊ, και γιατί το λέω υποτίθεται, γιατί έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τους βγάζουν όμως στον δρόμο και τι φωνάζουν, να πεθάνουν οι Αμερικανοί. Αυτό δεν περνάει απαρατήρητο την περίοδο του ΝΑΤΟ και το εκμεταλλεύεται ο Τραμπ. Και τι κάνει, τους χτυπάει. Χτυπάνε και αυτοί ξανά στις αραβικές χώρες, γιατί είναι το ξυλαστήριο θύμα, γιατί είναι δίπλα τους και έχει και πολλά αμερικανικά συμφέροντα.
1: Κατάρρο, και αρχίζει
2: αυτό το πράγμα κατέρωθεν. Και μέχρι όπου τραβήξει. Αυτό το όπου τραβήξει είναι μέχρι να φύγει κάποιος από την υπομονή του και να κάνει το μεγάλο χτύπημα.
1: Μισό λεπτό τώρα. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φθημιόπουλε, τούτων δοθέντων που περιγράφεται, τι δουλειά έχει ο Τραμπ που βγαίνει και λέει είναι απατεώνες, είναι σκύβαλα, είναι με τα χειρότερες κουβέντες μιλάει για την πολιτική ηγεσία της Περσίας. Ναι, όμως αυτή η Περσία είναι, να το πω έτσι απλά, κολλητή με τον Ερντογάν, που εσύ τον εκθιάζεις. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν συμφύρεται ό,τι θέλει ο Ερντογάν, ό,τι κάνει ο Ερντογάν, τη στιγμή που ξέρει ότι ο Ερντογάν κάνει πλάτες στην Περσία?
2: Θέσατε πάρα πολύ ωραία ζητήματα και πολλά ζητήματα. Πρώτον, θα ισχύσει σε αυτό που θέλω να πω, αυτό που σας είπα πριν. Ο κάθε πρόεδρος έχει μια δικιά του πολιτική. Η πολιτική του Τραμπ είναι βασισμένη πάνω σε γεωπολιτικά choke points. Αυτό στο Ιράν το βλέπει μεμονωμένο. Την Τουρκία την βλέπει ότι θα την εκμεταλλευτεί για διαπραγματεύσεις για οποιαδήποτε περιοχή θέλει. Και ξέρει ότι μπορεί η Τουρκία να κάνει τη δουλειά, γιατί η Τουρκία είναι, ο Ερντογάν έχει μια μυσαλλοδοξία με την οποία παίζει ο Ερντογάν και θέλει να τον εκμεταλλευτεί στο περισσότερο δυνατό. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύει ότι ο Ερντογάν μπορεί να το κάνει. Είναι και αυτό. Από εκεί και πέρα, οι Ιρανοί, τους Ιρανούς τους έχει άχτη. Και ξέρετε γιατί τους έχει άχτη? Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν επιτρέπουν να μπουν οι Αμερικανοί στο παιχνίδι υλοποίησης των στενών του Ορμούζου όπως έκανε με τον Παναμά. Ο στόχος του, αν δείτε λίγο, αν κάνουμε μια παρένθεση και πάτε στην Κίνα και δείτε τι είπανε για τα στενά της Ταϊβάν, θα δείτε ότι ο στόχος του Τραμπ είναι να ελέγξει οποιοδήποτε προϊόν πηγαίνει από την Ανατολή προς τη Δύση και από τη Δύση προς την Ανατολή σε συγκεκριμένα choke points, τα οποία να είναι αμερικανικών συμφερόντων και να ξέρει τι γίνεται και να φτιάχνει χρεωστικά την οικονομία αντιστοίχως. Δηλαδή, πάντα είναι το America First. Πάντα είναι η οικονομία των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, τα βλέπει μεμονωμένα. Έχει στα χέρια του μια μεγάλη υπερδύναμη στρατιωτική, με την οποία επιβάλλει και επιβάλλεται και εσωτερικά των ΗΠΑ. Όμως, ο λόγος που βγαίνει και μιλάει με αυτόν τον τρόπο είναι πρώτον εσωτερικά ζητήματα και εσωτερική κατανάλωση. Μάλιστα. Η μέση αμερικανική κοινωνία, την οποία γνωρίζω καλά, δεν ακούει τις διπλωματικές ορολογίες και τους τρόπους ομιλίας που ακούει ο μέσος Ευρωπαίος και τον τρόπο των πολιτιστικών, να το πω έτσι, πολιτικός πολιτισμός που έχουμε εμείς. Ακούει χρήματα, πουλάω, αγοράζω, τι κερδίζω. Ξεκάθαρα. Δεύτερον, ο μέσος Αμερικανός πολίτης δεν ταξιδεύει εκτός των ΗΠΑ σε σχέση με το δημογραφικό του. Δηλαδή είναι 360 εκατομμύρια κόσμος, εκ των οποίων 12-14 εκατομμύρια ταξιδεύουν σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλάει με μια γλώσσα η οποία να απευθύνεται στον μέσο Αμερικανό πολίτη πέραν των αστικών γνωστών κέντρων. Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και ούτω καθεξής. Επειδή έρχονται και εκλογές. Οι μεσαίες εκλογές πρέπει να είναι... πρέπει να είναι λαϊκά μεθοδευμένες προς τα μέτρα του Τραμπ. Άρα λοιπόν και θα δείξει τα αεροπλάνα, παίζει και το παγκόσμιο ποδοσφαίρου, έχει και την παγκόσμια οικονομία, έχει και το διάστημα, έχει και τον Elon Musk, έχει το χρηματιστήριο, έχει και τις μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογία, οι οποίες τεχνολογίες έχει με την τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής, και μπαίνει σε μια διαδικασία με το οποίο φτιάχνει την οικονομία έτσι όπως ο ίδιος αναρωτιέται, το οποίο το φέρνει εναντίον των οποιονδήποτε ηγετών προηγουμένων του Τραμπ. Μάλιστα. Γι' αυτό και οι άλλοι, οι προηγούμενοι πρόεδροι είναι μαζί και ο Τραμπ είναι μόνος του, αν δείτε.
0: Και κρατάμε πολύ σωστά αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τραμπ ακούει χρήματα.
1: Πουλάω, αγοράζω, πόσα μου δίνεστε, τελείωσε. Τα ρήματα ακούω.
0: Ναι, αυτό
2: δεν σημαίνει το αρνήθηκε ποτέ.
0: Σίγουρα δεν το αρνήθηκε.
1: Πώς το λένε εκείνο, το the money talks and the αυτό rocks.
2: Ναι, ναι,
0: κύριε Φθημόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί ο χρόνος περνάει. Μακάρι να είχαμε περισσότερη ώρα.
2: Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία πρόταση, θέλω να πω το εξής. Όσο αφορά την Ελλάδα, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με πολλά ζητήματα, όχι οικονομικά αλλά και πολιτιστικά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί μιλάει παντελώς στη φιλελεύθερη γλώσσα, χωρίς όρια και διαδικασίες. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς, αν θέλουμε να παίξουμε ρόλο, να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική, σταθερή, όπως και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε, αλλά πρέπει να αποδώσουμε κεφάλαιο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες αυτή τη στιγμή όταν αναδιαμορφώνονται οι σχέσεις οι περιφερειακές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν και οι Αμερικανοί ότι έχουν έναν καλό εταίρο στην περιοχή.
1: Από το στόμα σας και στον πολιτικών μας ταγών τα αυτιά. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Φημιώπουλε.
1: Πολύ, κύριε Φημιώπουλε.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Ναι, ενδεχομένως και εμείς αυτά να λέγαμε με την Συμφωνία των Αθηνών στην Τουρκία. Αγάπαμε όσο μπορείς για να αντέχουμε και να κάνουμε, αλλά το Κάζες Μπέλι είναι Κάζες Μπέλι. Λοιπόν, φεύγουμε από τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, έγκριτο νομικό, οθωμανολόγο, ειδικό στα ζητήματα που αφορούν την ανάλυση, τον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, τακτικής κλπ. Του όλου συστήματος Ερντογάν, ενός συστήματος που, εντάξει, έχουμε πει διάφορα κατά καιρούς, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το δυτικό τρόπο μοντέλο δημοκρατίας. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Καλημέρα, αγαπητοί μου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία? Αυτά λέγαμε και με τον κύριο Ευθυμιόπουλο, ότι κανονικά με τον τρόπο που μιλάει ο Τραμπ για την Περσία και στο βαθμό που η Περσία και η σχέση της με την Τουρκία και το καθεστώς του Ερντογάν, και όχι μόνο, και με τη Χαμάς και με τη Χεσμπολάχ και με το... Λοιπόν, πώς ερμηνεύονται τώρα αυτές οι ετεροβαροί σχέσεις κατά την άποψή σας?
2: Ναι, υπάρχει εξής παραδοξότητα.
0: Πρέπει
2: να ξεχωρίσουμε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις από τις Τραμπο-Ερντογανικές σχέσεις. Για να το εξηγήσω. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις διαχρονικά διέπονται από τα νομοθετικά όργανα, δηλαδή τη Βουλή των Αντιπροσώπων και, και τη Γερουσία, και συνολικά από το Κογκρέσο, και σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις, οι προσωπικές που έχει ο Ερντογάν με τον Τραμπ, επειδή υπάρχει μια συμπάθεια και ουσιαστικά προέρχονται από την ίδια ρίζα του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, ο Μεν Τραμπ, του αυτοδημιούργητου πολιτικού, ο Ερντογάν, υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός, αν θέλετε, στο τι έχουν καταφέρει στη ζωή τους και πώς μπορούν και κάνουν business πάλι μεταξύ τους, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλά projects τα οποία τρέχουν στην Τουρκία με συμφέροντα του πρόεδρου Τραμπ και των επιχειρήσεών του.
0: Nice.
2: Επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κοιτάει πώς μπορεί να κάνει δουλειές, παραδείγματος χάρη οι κινητήρες της General Electric F110, οι οποίοι τελικά εγκρίθηκαν για να πουληθούν στην Τουρκία.
0: Α, εγκρίθηκαν αυτά.
2: Ναι, εγκρίθηκαν προχθές, την Παρασκευή. Έχουν το εξής θέμα, τις εξής επιλογές μάλλον το πρόεδρος Τραμπ. Είτε να τους ανακυκλώσει τους κινητήρες αυτούς, γιατί είναι τεχνολογία στο 1970-1980, ή να τους πουλήσει και να ωφεληθεί κάτι, έστω αυτά τα 700 εκατομμύρια τα οποία θα πουληθούν. Άρα λοιπόν προτίμησε την πώληση για ένα αεροπλάνο, το ΚΑΝ, το οποίο σημαίνει Χαγάνος, είναι ο αρχηγός των Γιοκτούρκων, των πρώτων Τούρκων δηλαδή. Αν το προφέρεις όμως ΚΑΝ, είναι ένα λογοπαίγνιο, χωρίς τραβηγμένο το α, σημαίνει αίμα. Είναι αυτή η σημειολογία στην τουρκική λογική και στην τουρκική εξωτερική πολιτική, αν θέλετε. Αυτοί λοιπόν οι κινητήρες είναι για ένα αεροπλάνο που σχεδιασμένο είναι να μοιάζει με πέμπτης γενεάς, το ΚΑΝ, αλλά οι κινητήρες είναι τρίτης γενεάς, βαριά τέταρτης. Το θέμα είναι αν θα ταιριάξουν, αν αυτό το αεροπλάνο θα πετάξει και αν η Τουρκία το θέλει αυτό το αεροπλάνο για εσωτερική κατανάλωση και άμυνα ή για να το μεταπολίσει σε χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία πέμπτης γενεάς, όπως η Ινδονησία παραδείγματι, ή χώρες της Αφρικής που ψάχνουν κάτι πιο φτηνό και δεν έχουν, και λόγω κυρώσεων και γενικώς επιφυλάξεων, δεν έχουν πρόσβαση σε όπλα πέμπτης γενεάς να αγοράσουν. Οπότε θα πάρουν από την Τουρκία. Η Τουρκία από τα έσοδα τα οποία θα έχει θα μπορέσει να τα ρίξει στην στρατιωτική της βιομηχανία για να προχωρήσει περαιτέρω, να κάνει πάλι πωλήσεις και από τα χρήματα τα οποία βγάζει να μπορεί να προμηθεύεται όπλα σύγχρονα δυτικής τεχνολογίας πέμπτης γενεάς. Είναι εντελώς επιχειρηματική λογική όλη αυτή, όπως...
0: Κατανοητό. Και τα F-35, θα μάθεις να ρωτήσεις κάτι?
1: Όχι, μετά συνολικά θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Τα F-35 τώρα πώς τα βλέπετε τώρα, θα κολλήσουν. Θα ισχύσει ο νόμος Κάτσα, οι αντιδράσεις θα βρουν έφορο έδαφος ή θα κάνει τελικά αυτό που θέλει ο Τραμπ? Και τελικά τι θέλει ο Τραμπ με τα F-35.
1: Και να προσθέσω στην ερώτηση του Αλέξανδρου, να προσθέσω κάτι, κύριε καθηγητά. Το θέμα, είπατε στην αρχή ότι διαχωρίζουμε Αμερικανό-Τουρκικές σχέσεις και σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η αποτίμηση είναι είχαμε αποφάσεις σχέσεων Τραμπ-ΝΑΤΟ ή Αμερικανό-Τουρκικές.
2: Ναι, καταφανώς είχαμε σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν. Ο Τραμπ είτε με το Αγκαζέ, αλλά και ο Ρούτε όπως είδαμε, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν. Τον ανέβασαν πάρα πολύ ως ηγέτη στο πρόσωπο, στην εικόνα του στα εσωτερικά οπωσδήποτε. Αυτό θα του κάνει καλό, γιατί έχει μπροστά του πρόωρες μάλλον εκλογές το 27 για να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος για να μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος για μια τρίτη φορά, που θα λογίζεται όμως συνταγματικά ως δεύτερη, γιατί δεν θα έχει περατωθεί η τρέχουσα δεύτερη λόγω των πρόωρων εκλογών. Αυτό είναι ένα παράθυρο στο τουρκικό σύνταγμα που παρακάμπτει τον περιορισμό για δύο θητείες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα παράθυρο που το επιτρέπει να πάει και για τρίτη θητεία αν κάνει χρήση του άρθρου 116. Άρα λοιπόν την εικόνα του την έφτιαξαν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τώρα την έφτιαξαν όμως και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Γιατί από το καταχέριασμα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στους νατοικούς, ότι δεν συνεισέφεραν στον πόλεμο με το Ιράν, ότι δεν συνεισφέρουν οικονομικά στο ΝΑΤΟ, είπε ότι έχω εδώ πέρα ένα πολύ καλό άνθρωπο, σύμμαχο και φίλο τον Ερντογάν, ο οποίος έχει τον δεύτερο σε όγκο στρατό στο ΝΑΤΟ, με τον οποίο εγώ μπορώ να κάνω δουλειές και κάνω δουλειές, γιατί με ακούει. Αυτό, αν κάποιος κάτσει και τα αναλύσει, είναι και λίγο προσβλητικό για τον Ερντογάν από την άλλη μεριά, γιατί είναι σαν να λέει ότι δεν έχει διακρίση, αλλά περιμένει ότι θα του πούνε οι τραμπικές Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνει.
1: Ναι, αλλά επειδή τώρα ακούσαμε για τα F-35 να υπόσχεται ο κύριος Τραμπ και όλα αυτά, στο πλαίσιο της Αμερικανο-Τουρκικής Συμφωνίας υφίστανται αυτά ή είναι λόγια απλά του Τραμπ?
2: Πάμε τώρα λοιπόν και σε αυτό. Ναι. Και αυτό πάλι διέπεται από τη διάθεση του πρόεδρου Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να δώσει τα F-35 γιατί πιέζεται από τη Lockheed Martin, η οποία έχει μια παραγγελία 100 αεροπλάνα από τους Τούρκους και τα οποία θέλει κάποια στιγμή να δώσει γιατί δεν τα έχει πάρει κάποιος άλλος.
0: Ναι, γιατί πρέπει να θυμηθούμε, κύριε Σταθακόπουλε, ότι αρχικά η Τουρκία ήταν μέσα στο πρόγραμμα και ήταν συμπαραγωγός κιόλα.
2: Ήταν συμπαραγωγός, βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τα δώσει τα αεροπλάνα. Διέπεται όμως η όλη διαδικασία από τις κυρώσεις του νόμου Κάτσα, ο οποίος είναι σε ισχύ γιατί η Τουρκία έχει τους S-400. Όμως την Παρασκευή το πρωί ξυπνήσαμε με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου που ονομάζονται στη γλώσσα τους κουλής, που σημαίνει παρασκήνιο, δηλαδή όχι διασταυρωμένη πληροφορία, παρασκήνιο, όπου γράφουν ότι τα έχει ήδη, πωλήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας, επικαλέστηκαν και δηλώσεις του Πεσκόφ, ότι τα έχει πωλήσει η Τουρκία στο Κατάρ.
0: Στο Κατάρ.
2: Αν αυτό επαληθευτεί και όντως οι S-400 έχουν πουληθεί ή θα πουληθούν άμεσα στο Κατάρ, τότε δεν υπάρχει λόγος να συντρέχουν οι κυρώσεις του νόμου Κάτσα. Αν δεν συντρέχουν οι κυρώσεις του νόμου Κάτσα, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι και το ελληνο-αμερικανικό λόμπι, ούτως ώστε να εξηγήσουν ότι έστω και αν δεν υπάρχουν οι S-400, το προφίλ της Τουρκίας δεν είναι φύλλα προσκύμενο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ερώτημα γιατί τώρα, εδώ κύριε Σταθακόπουλε. Φεύγει, ας υποθέσουμε, είπε και ο Φιντάν, θα έχουμε εξελίξεις κλπ. Μάλλον αυτό εννοούσε. Φεύγει από τη μέση τα S-400. Και μπορεί η Τουρκία, απλώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πάρει λοιπόν, να μην πάρει τα F-35. Λοιπόν, αρκεί και μόνο η επίκληση του Κάζους Μπέλι, ότι εδώ υπάρχει μια χώρα νατοϊκή, σύμμαχος χώρα, η οποία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα.
2: Αυτό ακριβώς είναι, ότι η Τουρκία ως χώρα νατοϊκή και σύμμαχος των ΗΠΑ, διμερός δηλαδή μιλώντας, απειλεί με Κάζους Μπέλι μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Κατέχει παράνομα ως νατοϊκή χώρα έδαφος χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρομαι στην Κύπρο. Θέλει να είναι ο κλειδοκράτορας Ανατολικής Μεσογείου. ενεργοποιεί θέματα, το οποίο το ξεχνάμε, αλλά ενεργοποιεί θέματα Θράκης. Μην ξεχνάμε την περασμένη εβδομάδα την ανοιχτή ακρόαση που είχε συνομιλία με Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης.
1: Αυτό το κάνει, αυτά τα πράγματα τα κάνει χρόνια, από το 1974 τα κάνει η Τουρκία.
2: Ναι,
1: και δεν έχουμε δει καμία αντίδραση από πλευράς Αμερικής απέναντίας. Έχουν πετάξει και στο κάλαθο των αχρήστων τις όποιες αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά είναι όπως το λέτε. Και υπάρχει και το θέμα ότι φιλοξενεί τους αδελφούς μουσουλμάνους και τη Χαμάς η Τουρκία.
1: Έτσι.
2: Αν λοιπόν αυτά δεν τα ενεργοποιήσει άμεσα το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι και το ελληνοαμερικανικό λόμπι, τότε πράγματι, όχι γιατί δεν είναι ενημερωμένοι, αλλά γιατί προέχει το επιχειρηματικό, τότε μπορεί να δούμε να γίνονται η άρση των κυρώσεων Κάτσα και στη συνέχεια και η πώληση, αφενός η παράδοση αρχικά των 5-6 F-35 τα οποία έχει προπληρώσει η Τουρκία και βρίσκονται σε τόλ στην Αριζόνα, για τα οποία η Τουρκία πληρώνει και τα φύλακτρα για να φυλάσσονται εκεί και στα οποία έχουν εκπαιδευτεί Τούρκοι πιλότοι ήδη, έχει να πάρει σε πρώτη φάση άλλα 30 έως 40 F-35 αν γίνει η άρση.
0: Εμείς πότε θα τα πάρουμε είναι τα F-35?
2: Εμείς θα αρχίσουμε να εκπαιδευόμαστε ως οι πιλότοι μας, δηλαδή από το 27, και θα έχει γίνει παράδοση.
0: Δηλαδή μπορεί να τα πάρουν και νωρίτερα, δηλαδή. Μπορεί να τα πάρουν και νωρίτερα.
2: Τα 5-6 τα οποία τα έχει προπληρώσει και είναι εκπαιδευμένοι ήδη. 5-6,
0: καλά.
2: Οι πιλότοι μπορεί να τα πάρουν νωρίτερα, ναι.
0: Έτσι. Και Σταθακόπουλε, τώρα έχουμε μια πολύ καθαρή, ένα πολύ καθαρό οδικό χάρτη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ
0: καλή σας ημέρα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Κέλλη Παπαθανασίου.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τα αιτήματα της Μαρφίν κάνει λόγο στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας, καθώς απέναντι στη τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Είναι η απάντηση που δίνει μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, λέει ο Πρωθυπουργός. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει πλέον και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και παραμένουν υποκράτηση. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Σε ανάρτησή της με τις σχετικές φωτογραφίες, η Υφυπουργός τονίζει ότι τα συνθήματα δεν πρόκειται να τη φοβήσουν ή να την αποπροσανατολίσουν και εκφράζει την οργή της για το ότι κάποιοι επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, όχι διαμαρτυρόμενους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοί επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τονίζει επίσης ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, οι απειλές και η καλλιέργεια μίσους δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργο στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με το θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, αναμένεται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παραμένουν τα προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία που έχει διακοπεί στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κάτω μέρος της μηχανής εμπορικής αμαξοστοιχίας στο πλατή και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα κοντά στις γραμμές. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρια έλεγχο, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια Intercity από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και το αντίθετο γίνονται με λεωφορεία, όπως και τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα και το αντίστροφο, ενώ υπάρχουν και μεγάλες καθυστερήσεις. Στον διεθνή χώρο, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου υπό κυπριακή σημαία τα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, το πλήρωμα το εγκατέλειψε με λέμβους, ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν 140 στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβίες, τα οποία εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, drones και ναυτικές μονάδες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινά τους για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Γενικά εύθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, είναι ο καιρός στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μπαφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μπαφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Το επόμενο δελτίο μας θα μεταδοθεί στη Μία.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μην ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα το πανόραμα επικαιρότητας από εδώ τον 102 FM της R3. Στο στούντιο ο Θωμάς Τσίμπας
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, και στη ρύθμιση του ήχου έχουμε Αλλαγή Σκυτάλης. Ο Ηλίας Σταμπούλης μάλλον παρέδωσε τη σκυτάλη και τα πλήκτρα, για την ακρίβεια, στη ζωή μου.
0: Στη ζωή μου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στο δεύτερο μέρος θα είχαμε την χαρά και την τιμή να έχουμε για ένα πολύ σημαντικό έργο ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη μας, εμβληματικό έργο ανάπτυξης, αυτό που επί το πολυθρύλιτο εδώ και 30 και 40 χρόνια, η έκτη προβλήτα και η έκτη προβλήτα.
1: Νέος ήμουν και γέρασα.
0: Νεαρός ήμουν στην TV Μακεδονία, ήμουν ακόμα. Και λέγαμε η πύλη στα Βαλκάνια και η πύλη στην Ανατολική Ευρώπη και η έκτη προβλήτα. Να λοιπόν που τώρα γίνεται πράξη και έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Γιάννη Τσάρα, το διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΣ ΣΥΓΜΑ, του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσάρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσάρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Είχατε... Είναι δικιά μου, όχι δικιά σας.
1: Είχατε πάλι... Εντάξει, τιμή δικιά μας, γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Έτσι. Που σας έκανε η εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας. Αλλά είχατε
2: πολύ.
1: Και μια ιδιαίτερη τιμή αυτές τις τελευταίες μέρες, γιατί σας
0: πάνε και έρχονται.
1: Επισκέφτηκαν υπουργοί, έτσι δεν είναι?
0: Τι, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο Κικίλιας, όλοι έχουν έρθει για να
1: δουν.
0: Και δεν είναι λόγια, είναι εικόνα πλέον. Τα κασόν, αν τα λέω καλά, τα κασόν. Τα κέσον, που είναι τα τελάρα, τα τσιμεντένια που άρχισαν και πέφτουν πλέον για να φτιάξουν το κρυπίδωμα.
2: Κυψελωτά κυβότια.
0: Κυψελωτά κυβότια.
1: Είναι αυτά που λέγαμε στην επέκταση της παραλίας, τα κουβούκλια έτσι που πέφτανε μέσα στη θάλασσα για να κρατήσουν.
2: Κάπως έτσι, ναι. Ακριβώς. Αυτό θα αποτελέσει δηλαδή τον προβλήτα. Και πίσω από αυτό θα μπαζωθεί όλο το σύστημα. Για να γίνει η αυλή μετά.
1: Με το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε, τι αποκομίσατε, τι αποκόμισαν και ποιο είναι το ευχάριστο που πρέπει να ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές και οι ακροάτρες φυσικά.
2: Μάλιστα, το βασικότερο, αυτά τα έργα βεβαίως δεν τελειώνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Το βασικό όμως είναι πρώτο ότι η κυβέρνηση δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κοντά μας, κοντά στην πόλη, κοντά στους μετόχους μας, προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτά και άλλα αρκετά μεγάλα έργα πέραν του έκτου προβλήτα. Δεύτερον, ότι όπως είπατε και εσείς και εγώ μου νιώσω και γέρασα με το όραμα του να γίνει ο έκτος προβλήτας. Αυτή τη στιγμή προχτές έπεσε το πρώτο κεσόν και μάλιστα είχαμε και έναν εσωτερικό αγιασμό χωρίς την Πανοκρουσίες, προκειμένου να πιάσει το θεμέλιο. Έτσι λοιπόν ποντίστηκε αυτό το τεράστιο κυψελωτό κυβότιο, το οποίο είναι 30 μέτρα επί 17 επί 21 περίπου μέτρα, πολύ μεγάλο δηλαδή, και το οποίο για να ποντιστεί χρειάζεται σχεδόν 3-4 ημέρες. Πέρα της κατασκευής που θέλει περίπου 10 ημέρες ή λίγο λιγότερο, έτσι κάπου εκεί.
1: Η κατασκευή γίνεται εκτός και μετά πέφτει όπως είναι.
2: Η κατασκευή γίνεται πάλι εκεί, αλλά σε άλλο σημείο. Εντός λιμένος, εκτός θαλάσσης.
1: Εκτός θαλάσσης εννοούσε. Και μετά είναι σαν τα μπλόκια που πέφτανε μέσα στη θάλασσα έτοιμα για να μπορέσουν. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει.
2: Ναι, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο εργοτάξιο, η ΜΕΤΚΑ, μαζί με την ΔΕΚΑΛ που είναι η κοινοπραξία, εντός του άκρου του έκτου προβλήτα κάτω. Και έχει έρθει μια τεράστια δεξαμενή εντός της οποίας κατασκευάζεται εν ξηρό στην αρχή και στη συνέχεια εν υγρό αυτά τα κυψελωτά κυβότια.
0: Ναι, αυτό πόσο και... όταν ολοκληρωθεί κύριε Τσάρα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης ο έκτος προβλήτας, τι διαστάσεις θα έχει?
2: Είναι 20. Ο προβλήτας θα έχει συν 512 μέτρα, 516 μέτρα. Θα είναι περίπου 21 κεσόν. 21 μάλιστα. Από αυτά τα κυψελωτά κυβότια.
0: Και αυτό,
2: αυτό θα δημιουργήσει από πίσω μια αυλή η οποία θα είναι της τάξεως των 300 επί 500 μέτρα.
0: 300 επί 500. 500. Αυτό τώρα πόσο θα εξυπηρετήσει, δηλαδή δίνει μια άλλη όθηση στο λιμάνι προς την εξυπηρέτηση των κοντέινερ, των
2: πλοίων.
0: Μόνο
2: τον
0: κοντέινερ.
2: Αλλάζει την, το στάτους του λιμένους. Σήμερα μπορούμε.
0: Αλλάζει κατηγορία η Θεσσαλονίκη δηλαδή.
2: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ marketing. Από τώρα έχουμε ξεκινήσει να ενημερώνουμε τις μεγάλες γραμμές ότι πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και κάθε χρόνο ενώ περίπου 1,3 με 1,5 εκατομμύριο κουτιά, κυβότια, containers, που είναι τεράστια διαφορά από τις 630.000 που έχουμε τώρα.
1: Έχει γίνει και εκβάθηση του λιμένους για να λέγεται μεγαλύτερα.
2: Γίνεται και εκβάθηση ταυτόχρονα βεβαίως. Έχει γίνει και εκβάθηση, δηλαδή ο προβλήτας θα έχει πλέον βάθος 17 περίπου μέτρα. Οφέλει το οποίο παίρνει από 12,5 που είχαμε τώρα.
0: Έτσι.
2: Που παίρνει όλα τα μεγάλα που μπορούν να εξυπηρετηθούν.
0: Αυτά πολύ ναι, ο κύριος Κικίλιας τα περιέγραψε αυτό το μπουκέτο. Δηλαδή λέει logistics, εμπόριο, ναυτιλία, κρουαζιέρα, μαρίνες, θαλάσσιος τουρισμός. Όλα αυτά, αυτή η υποδομή κατεξοχήν τα βοηθάει. Από το Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Γι' αυτό λέω για τον Κικίλια.
2: Ναι, να σας πω. Δεν κάνουμε μόνο αυτό το έργο. Έτσι. Έχουμε αναπτύξει, όπως ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο σταθμό για το κρουαζιερόπλοια, το οποίο μπορεί να επεκταθεί έτη περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή υποδέχεται μέχρι 6.000 κόσμο ταυτόχρονα. Έτσι. Δηλαδή δύο μεγάλα κρουαζιερόπλοια μπορεί να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε τη δυνατότητα να το επαυξήσουμε για να κάνουμε ακόμη περισσότερο χώρο.
0: Κύριε Τσάρα, εγώ να ρωτήσω τώρα. Ήρθε ο Χατζηδάκης, ωραία, βγήκαν οι φωτογραφίες. Ήρθε ο Κικίλιας, βγήκαν οι φωτογραφίες. Δέσμευση για τις δύο συνδέσεις, την οδική και τη συνδρομική σύνδεση Πειραιόλθ. Γιατί ωραία είναι, αλλά τα λεφτά δεν τα βάζει το κράτος, τα λεφτά τα βάζει ο Ιβάν Σαββίδης. Λοιπόν, ο ιδιώτης τα βάζει. Λοιπόν, θα κάνουν κάτι αυτοί, γιατί εάν γίνει η έκτη προβλήτα και δεν έχει γίνει διασύνδεση οδική και συνδρομική, είναι σαν να φτιάχνουμε αεροδρόμιο και να μην φτιάχνουμε διάβλους προς απογείωσης.
2: Ορθόν. Λοιπόν, η νέα σιδηροδρομική σύνδεση από τα δυτικά, από τον έκτο προβλήτα, έχει ήδη, είναι σε διαγωνισμό και βγαίνει στα μέσα Ιουλίου. Είναι τρεις υποψήφοι και κάποιος θα κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε θα βγει σε διαγωνισμό
2: τον Ιούλιο τώρα.
0: Τον Ιούλιο. Α, ωραία. Ναι. Ο κύριος Παλιός
2: έκανε πολύ καλή δουλειά εκεί μαζί με το Υπουργείο βεβαίως. Κυρίως τους
0: Να τον πάρουμε και τον κύριο Παλιό να δούμε τι γίνεται.
2: Ναι, να τον πάρετε. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος μηχανικός.
0: Η οδική σύνδεση.
2: Για την οδική σύνδεση υπάρχει μια καθυστέρηση. Προχθές όμως και ο κύριος Ταχιάος μου είπε ότι ξεκινάει η διαδικασία εκ νέου δημοπράτησης, η οποία είναι δύσκολη. Εκεί όπως σας είπα δεν έχουμε κύριο του έργου, δηλαδή ποιος θα επιβλέψει το έργο. Η Εγνατία οδό σταμάτησε και τώρα πρέπει να δούμε αν θα είναι το Υπουργείο το ίδιο, η Περιφέρεια ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Καλά, ας βρουν κάποιον να τα επιβλέπει το έργο. Δηλαδή δεν θα γίνει το έργο επειδή δεν μπορούν να βρουν κάποιον να το επιβλέπει. Ας μπει ο ίδιος ο κ. Ταχιάς να επιβλέπει. Λοιπόν, για όνομα του Θεού δηλαδή.
2: Είναι το πιο σοβαρό. Αν τακτοποιηθεί νομικά ποιος θα είναι ο κύριος επιβλέποντα που θα προκήρυξει το έργο, τότε θα προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα.
0: Ωραία.
2: Αυτά. Αυτά είναι
1: όλα τα τρένο. Όλα τα αισιόδοξα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και μια καθυστέρηση με το θέμα της Natura.
2: Δεν υπάρχει Natura εκεί. Λοιπόν,
1: όχι για το λιμάνι, μιλάω για από εκεί που γίνονται οι αμοληψίες. Έχει κολλήσει το θέμα. Σε ποια φάση βρίσκεται.
2: Δεν έχει ξεκινήσει η αμοληψία, αλλά δεν μας καθυστερεί καθόλου επί του παρόντος, διότι δεν έχουμε φτάσει στην αμοληψία. Θα ξεκινήσουμε από μετά το Σεπτέμβρη. Πρώτον. Δεύτερον, έγινε ένας μεγάλος δώρος, κατά την άποψή μου, χωρίς να ενημερωθούν όλοι σωστά. Εμείς το Υπουργείο έχει δώσει τις άδειές του και φτάσαμε στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, ούτε την Natura ακουμπάμε, ούτε γη Ποσειδονίας υπάρχει από κάτω, αλλά και όλες οι μελέτες με όλων των ειδών, τους ανέμους και τις κινήσεις των ρευμάτων καταδεικνύει ότι ακτομηχανικά δεν διαταράσσεται η ακτή. Πέραν αυτού, έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση που φυσάει μια μέρα πάρα πολύ αέρα και την ώρα που κάνουμε την αμμολυψία. Δημιουργείται μια μικρή φωλερότηση που δεν επιτρέπεται να γίνει, αμέσως σταματάει το έργο. Αυτό δεν παρακολουθείται σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε δημιουργήσει αυτό το πλοίο που θα κάνει την αμμολυψία. Έχει τη δυνατότητα να δίνει εικόνα του τι γίνεται ακριβώς σε όποιον θέλει να το δει.
0: Και να υπάρχει έλεγχος. Σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέει τώρα ο Κιχίλιας, logistics, εμπόριο, ναυτιλία. Από το και μόνο από το ΝΕΚ το προβλήτα, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται.
2: Σύνολο, ναι, ναι. Κοιτάξτε, στο σύνολο και με εκτιμήσεις με βάση την αύξηση του ΑΕΠ, την αύξηση των κυβωτίων κτλ. Που κάνει η Deloitte, ας πούμε, ή κάποιες άλλες από αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες, όχι δηλαδή μόνο στο οργανισμό, με τα στοιχεία που τους δίνουμε κι εμείς, φαίνεται ότι στη δεκαετία που θα δουλέψει, από τη στιγμή που ξεκινήσει να δουλεύει το έργο όλο, να είναι έτοιμο, θα έχουμε πλάς 52 με 55.000 θέσεις εργασίας.
0: 55.000 θέσεις εργασίας μόνο την ιστορία της πρημοδότησης του ΕΚ του προβλήτα.
2: Μάλιστα. Ακριβώς. Όχι μόνο μέσα στο
0: ΕΚ.
2: Όλα τα logistics, όπως
0: όλα τα logistics, εμπόριο,
1: να είναι μόνιμες θέσεις εργασίας αυτές.
0: Ναι.
2: Μόνιμες
0: θέσεις εργασίας. Ναι. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση.
2: Γίνεται μια... Με ένα οικοσύστημα καινούριο.
0: Έτσι, με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, συν το ότι περιβαλλοντικά το γεγονός ότι θα γίνει και θα αυτοματοποιηθεί η ιστορία, όπως θα έχετε πει επανειλημμένα και έχουμε διαβάσει και στα site κλπ. Αφαιρείται από την πόλη το πάνε έλα των φορτηγών κλπ. Που επιβαρύνουν την πόλη με καυσαέρια κλπ.
2: Ακριβώς. Πρώτον η κατασκευή. Δεν είναι δυνατόν να γίνει με τις συμπατικές μεθόδους, δεν αναφέρουμε από λατομία. Όχι γιατί είναι το κόστος μεγάλο που μερικοί λένε. Δεν είναι δηλαδή πρωταρχικό το κόστος ως κριτήριο, αλλά γιατί θα περνούσαν περίπου 1000 φορτηγά την ημέρα για περίπου 7 μήνες.
0: Έτσι.
2: Είναι απίστευτη η επιβάρυνση για τη Θεσσαλονίκη.
0: Η οποία τώρα δεν γίνεται ακριβώς γιατί...
2: Θα αποφευθεί μέσω της θαλάσσης.
0: Μέσω της θαλάσσης.
2: Η άνος, εφόσον βέβαια το ΣΤΕ δώσει το πράσινο φως.
0: Okay, αλλά λέω και όταν φτιαχτεί η αυτοματοποίηση που γίνεται με τα κοντέινερ, θα δώσει δυνατότητα στην πόλη να αφαιρεθεί ένα 15-20% από τα κυκλοφορούντα φορτηγά που πάνε για να φορτώσουν ή να ξεφορτώσουν κοντέινερ.
2: Εφόσον αρχίσουν τα τρένα να δουλεύουν, βέβαια.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, Πρόεδρε, κύριε Διευθύντα Σύμβουλε, κύριε Τσάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να συνεχίσουμε, θα είμαστε από κοντά και θα το παρακολουθούμε.
2: Εξάμεινο να τα λέμε.
0: Ναι, γιατί μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο, από το κρατικό ραδιόφωνο, να πιέζουμε και εμείς όσο μπορούμε για να ολοκληρωθεί το έργο.
2: Και
0: που είναι προς όφελος της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι. Για να τα προχωρούμε.
0: Έτσι ακριβώς, για να μην μείνει πάλι από 40 χρόνια σαν τον Γιοφύρη της Σάρτας. Λοιπόν, κύριε Τσάρα.
2: Αυτό έγινε και ο αγιασμός προχθές με τους δύο
0: Ιεράρχες. Ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Να μην μείνει, δηλαδή να μην μας ούτε το κακό το μάτι.
0: Έτσι, να φύγουν τα κακά τα πνεύματα. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Κύριε Τσάρα, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: πω, κυρία Ζωή Μουσιού, σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί φεύγουμε από τα αυτά και πάμε, ναι, News 247 είναι, και έχουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίων. Ξεκινάμε με το Βήμα, Θωμά, και κάποια στιγμή θα πούμε για, το, για τη μεγάλη σου αγάπη, για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Γελάει.
1: Λοιπόν, καταλάβω γιατί γελάς.
0: Σταμάτα βρε, πλάκα κάνουμε. Συγγνώμη γιατί γελάς. Το παρασκήνιο της αυλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα, γράφει το Βήμα. Θεατές στο παζάρι, λέει, γράφει το Βήμα, ότι είμαστε θεατές στο παζάρι.
1: Μάλιστα, στη Καθημερινή, πρωτοσέλιδο, το κυρίως θέμα κιόλας, το παρασκήνιο του παζαριού για τα F-35, που θα κριθεί η μάχη του Κογκρέσου, το τρίγωνο Ουάσιγκτον Άγκυρας Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Τα είπαμε και εμείς νωρίτερα,
0: έτσι,
1: τόσο με τον κύριο Σταθακόπουλο όσο και με τον κύριο Θημιόπουλο.
0: Ναι, δύο από τους σημαντικότερους αναλυτές είχαμε εδώ στον 102 FM, στο Πανόραμα Επικαιρώντας, και τον κύριο Θημιόπουλο και τον κύριο Σταθακόπουλο, ένα από τους κεντρικούς πανελλαδικούς αναλυτές που τους είχαμε και μας δώσαν όλο το περίγραφο, το δικό χάρτη προς τα που βαδίζομεν. Αν και με Τραμπ στην ηγεσία, το που βαδίζομεν είναι λίγο. Πάμε
1: κανείς
0: στο άγνωστο, πάμε στα άρρωστα με βάρκα την ελπίδα.
1: Κάνουμε το σταυρό μας.
0: Και κάνουμε το σταυρό μας. Ο Άγιος Παΐσιος, που σήμερα τιμούμε και τη μνήμη του και τον μνημονεύουμε, να μας προστατεύει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά. Υπέρτιτλος: επιτέλους δικαιοσύνη για το έγκλημα της Μαρφίν. Υπότιτλος: οι φωτογραφίες κλειδί, η παρέα των 12, οι διακοπές με σακίδια ταυτότητες, τα βιομετρικά στο βάδισμα και το νέο λογισμικό της Ελλάς με AI.
1: Μάλιστα, και περνάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη είναι το κυρίως θέμα της εφημερίδας, με υπέρτιτλο: στην νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμού, απέλπιδα προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας μετά τις λιβερές εικόνες στην Άγκυρα και την αναζωπήρωση του σκανδάλου των υποκλοπών. Καταφεύγει, λέει, σε παλαιοκομματικές μεθόδους, καθώς η κοινωνική και η οικονομική καταβήθηση δεν αναστρέφονται.
0: Πάμε στην Εστία, και εδώ να κάνω κριτική στο φίλο μου τον Μανώλη τον Κοτάκη. Λέει, κεντρικός τίτλος: κλείνει την Βουλή τον Ιούλιο. Λοιπόν, δεν έχει νη την Βουλή όταν δεν ακολουθεί φωνήεν ή όταν δεν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από κάπα πι ταφ τζου ντου μπου γκου ντου, τα συμπλέγματα. Επομένως είναι: κλείνει τη Βουλή τον Ιούλιο. Δεν υπάρχει νη, κακώς έβαλε τον νη. Εκτός και αν, επειδή έχει και το σύστημα των τόνων, το πολυτονικό, και όχι το ατονικό, ενδεχομένως να δικαιολογεί την παρουσία του νη. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λάθος. Πάμε.
1: Πάμε παρακάτω. Real News: κόκκινη γραμμή η άρση του κάζους Μπέλε. Ο κύριος τίτλος: αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
0: Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο: πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όλα τα μέτρα
1: στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
0: Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο: πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όλα τα μέτρα που εξετάζεται η κοινωνική επιτελή. Κάτσε λίγο ρε Θωμά, συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, όταν

0: Τσίπρας και ο κύριος Αγγουράκης, γι' αυτό τους καλεί να πούν από πού θα βρείτε τα λεφτά.
1: Ναι, θα αντέχουν, γιατί λέει η κυβέρνηση ότι εμείς απαλλάξαμε με φόρους, αλλά είπε προχθές στη Βουλή, νομίζω ο Αντρουλάκης το είπε, το 19 πληρώσαμε 17 δις για ΦΠΑ και το 25 πληρώσαμε 25 δις για ΦΠΑ. Τα 17 με τα 25 είναι 7 δις επιπλέον για ΦΠΑ. Πώς μειώθηκαν οι φόροι όταν όλοι οι Έλληνες πλήρωσαν φόρο μέσω ΦΠΑ, φόρος προστιθέμενης αξίας?
0: Μειώθηκαν οι φόροι, οι συντελεστές φορολόγησης.
1: Πώς μειώθηκαν οι συντελεστές φορολόγησης? ΦΠΑ δεν είναι συντελεστής φορολόγησης.
0: Ο ΦΠΑ είναι ένας έμεσος φόρος.
1: Αυτός είναι ο σκληρότερος και ο πιο άδικος.
0: Μειώθηκαν οι άμεσοι φόροι,
1: ναι,
0: και οι συντελεστές φορολόγησης, ναι, εκεί. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι, μισό λεπτό. Εγώ ρωτώ εσένα, Θωμά. Δεν είναι άδικο ένας που παίρνει 40-45 χιλιάδες εισόδημα?
0: Το είχα πει στο κύριο Παπαγεωργίου για τους άμεσους
1: και
0: φόρους.
1: Και επειδή ξέρω ότι συμφωνείς, γι' αυτό το λέω.
0: Άδικη η μείωση των άμεσων φόρων και όχι των έμεσων.
1: Όχι μόνο αυτό. Στο εσωτερικό των άμεσων φόρων είναι άδικο κάποιος που έχει 40-45 χιλιάρικα εισόδημα να πληρώνει φόρο 35% και 40%, και την ίδια ώρα κάποιος που έχει εκατομμύρια σε μετοχές να πληρώνει μέρισμα 5%. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Τα έχεις πει αυτά.
1: Ναι, τα έχεις πει και εσύ. Αυτό λέμε για να ξέρουμε, λοιπόν, τι λέμε, γιατί και δεν έχουμε φόρους και δεν έχουμε φόρους και απαλλάξαμε από φόρους και λοιπόν. Πάμε.
0: Εσύ λες για την Αυγή.
1: Εγώ λέω. Είπα εγώ τον ελεύθερο τύπο.
0: Α, οπότε εγώ λέω Αυγή της Κυριακής.
1: Απεταξάμιν.
0: Απεταξάμιν. Στην Αυγή για θέμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα.
1: Άρχισε μάλιστα. Πες για την Ουκρανία εσύ, ρε παιδί μου, άμα θες να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κύριο θέμα στην Αυγή, η αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές, το στόχαστρο του Predator, στελέχη ΕΗ Πελάς.
1: Δεν είναι σοβαρό?
0: Που έτρεχαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών, κατασκοπίας, Greek Mafia.
1: Ναι.
0: Ποιοι έτρεχαν το Predator, πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό, οι διαδρομές του χρήματος Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Λιβετία, Μάλτα, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Βρετανικές Παρθένους Νήσεις,
1: ναι,
0: και Ζαχαρίας και Σες στην Αυγή να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι.
1: Τον είχαμε και εμείς στην εκπομπή μας.
0: Και αν οδηγούν τα στοιχεία.
1: Και από κάτω τι λέει, ένα θέμα που το λέγαμε χθες μαζί, αυξήσεις 50-90% στους δικαστές.
0: Ναι, το λέγαμε.
1: Και επέρχονται μετά και οι αυξήσεις στους βουλευτές.
0: Ως απότοκο.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε στη εφημερίδα ΜΠΑΜ. Λέει, εισαγγελέας ξυλώνει τη Μουρτζούκου. Η ΜΠΑΜ δημοσιεύει αυτούσια της αγγελική πρόταση, φωτιά για τις 3:1 δολοφονίας.
0: Πάμε στο
1: ο Θεός να μας φυλάει, ναι.
0: Σύμβουλος για την ασφάλεια ποιον? Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού,
1: κύριο Ντόκος.
0: Ντόκος σχετίζεται μέσω του Ελιαμέτ με την Βρετανική Ιντερτιλή. Δεν βλέπω και καθαρά τώρα μέσα από εδώ, που έπαιρνε μέρος σε επιχειρήσεις χειραγώγησης σε ευρωπαϊκές χώρες με χρηματοδότηση του Foreign Office.
1: Ναι, ο κύριος Ντόκος, ο οποίος δεν παραιτήθηκε, παρόλο ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι πρέπει να παραιτηθεί, μετά την φάρσα που το έκαναν Ρώσοι Φαρσέρ, παρουσιαζόμενοι ως υπεύθυνοι της αντίστοιχης υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Θεός και η ψυχή του. Λοιπόν, πάμε στο παρόν. Το παρόν λέει, σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση. Ανησυχία για την αναβάθμιση της Άγκυρας και τη νέα εποχή στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Με γκρίνιες και ευχές ο Μητσοτάκης επιχειρεί να ανακόψει την επέλαση της Τουρκίας.
0: Κυριακάτικη κόντρα, πρώτο θέμα, ένας άδωνης στο βόρβορο της τοξικότητας έξαλλη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία με το σοου του αδιευκρίνηστου Υπουργού Οικίας, μπούμεραγκ οι επιθέσεις του κατά του Αλέξη. Όσο βρίζει τόσο ανεβαίνει η Ελλάς,
1: ναι.
0: Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, καθώς ο Σταύρος Κοντονής έσπευσε να διαψεύσει
1: σωστό
0: κατηγορηματικά τον Υπουργό Υγείας, δηλώνοντας σωστό ότι δεν μίλησε ποτέ για χρηματισμό.
1: Και δεν το γράφει μόνο η κόντρα, το γράφει και η Καθημερινή, τη δήλωση του κυρίου Κοντονή, που είπε ότι ποτέ δεν μίλησα για χρηματισμό, μίλησα για διαπλοκή του Τσίπρα με αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε στη Βραδινή.
0: Πάμε Βραδινή.
1: Ήρθε η ώρα για δικαιοσύνη. Συλλήψεις για τις ανεξιχνίαστες δολοφονίες στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Το mail και η φωτογραφία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά, οι κάμερες και τα κινητά έδειξαν τους δολοφόνους της Νέστορα.
0: Και πάμε στο λόγο της Κυριακής. Ώρα θερινών εκπτώσεων, πόσο διαρκούν, τι ισχύει για τις μειωμένες τιμές και τι πρέπει να

0: προσέξουν οι καταναλωτές.
1: Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη. Οι εξελίξεις φωνάζουν.
0: Που είναι του Σαββατοκύριακου να διευκρινίσουμε, ναι. Από χθες κυκλοφόρησε ο ριζοσπάστης.
1: Ναι, σωστά. Σάββατο και Κυριακή, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι ο ριζοσπάστης, όπως λέει στην επικεφαλίδα του. Το ο κεντρικός του τίτλος είναι «Οι εξελίξεις φωνάζουν. Πιο ισχυρό ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής. Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Να είναι αδύναμα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν», γράφει σήμερα και από χθες δηλαδή, στην κεντρική του σελίδα, στην πρώτη του σελίδα, η εφημερίδα Ριζοσπάστης.
0: Και μια μουσική ανάσα, νομίζω.
1: Να πάρουμε πριν πάμε στα αθλητικά που είναι ενδιαφέροντα εδώ, γιατί βρισκόμαστε.
0: Φτάσαμε στα ημιτελικά, φτάνουμε.
1: Ναι, στο φινάλε είμαστε. Άλλα 4-5 μάτς μένουν για να ολοκληρωθεί το παγκόσμιο κύπελο. 2-1-3 είναι.
0: 3.
1: Ναι, 2 ημιτελικά. Ναι, από χθες, επειδή έμεινε από χθες το 4-5. Αλλά τα δύο έγιναν πρωί-πρωί. Τελείωσε το
0: ζωή, πάμε μια μουσική ανάσα να πάρουμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε όμως για περισσότερα, όχι
1: παγκόσμιο,
0: όπως λέει, παγκόσμιο, και θα μας τα μεταφέρει αυτά ο συνάδελφος ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής, που είναι στην άλλη άκρη της.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Δημήτρη, εσύ το είχες... Συγγνώμη, κάτι θες να πεις, Θωμά?
0: Όχι, καλημέρα.
1: Εγώ μου έχει μείνει τώρα, το είδα στο πρώτο θέμα και μου έχει μείνει. Χτυπάει την μπάλα και χτυπάει πάνω στο καλώδιο και πέφτει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει. Από αυτό μπορεί να προκληθεί ακύρωση κάποιου αγώνα ή κάτι άλλο κλπ. Που είναι βαρύ, βέβαια. Για πες μας, Δημήτρη.
2: Ακύρωση τώρα, ό,τι, ήταν, ό,τι θα μπορούσε να ακυρωθεί, έχει περάσει.
1: Έχει περάσει, πάει.
2: Μετά την απομάκρυνση του αποταμίου. Αναγνώριση λάθος, ναι, αν θα γινόταν κάτι, θα γινόταν live.
1: Έτσι.
2: Αλλά διαδικαστικά είναι προφανώς κενό νόμου. Δηλαδή, προφανώς η Sky κάμερα δεν είναι σε κανένα κοιτάπι το τι συμβαίνει όταν η μπάλα βρει εκεί. Δεν, είναι καινούργια, κενά δαιμόνια.
1: Σωστό.
2: Αυτά. Δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, όταν τα βρίσκουμε μπροστά μας, δημιουργείται ένα κενό. Ίσως στην επόμενη νομοθεσία να το λάβουν και αυτό υπόψη.
1: Όταν χτυπάει.
2: Αν ακούμπησε, έτσι, γιατί.
1: Όχι,
2: είδαμε από το βίντεο, εικάζουμε ότι βρήκε η μπάλα.
1: Όχι, φαίνεται, φαίνεται, σταματά.
2: Αυτό είναι μια κουβέντα και λίγο του αέρα. Έτσι, τα βίντεο, τα επίσημα, ενώ τις τηλεοπτικές παραγωγές δεν δείχνουν κάτι.
1: Ναι.
2: Αυτό το είναι περίπου ένα τεχνικό αυτό που φαίνεται ότι κάπου βρίσκει η μπάλα.
1: Ναι.
2: Και πέφτει έτσι απότομα. Ναι. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι μόνο live. Αν δεν αναγνωριστούν γρήγορα, προφανώς και δεν. Δεν γυρίζει κάτι.
1: Βέβαια.
2: Και δεν είναι και το μείζον. Έτσι.
1: Και τώρα, δεν είναι το μείζον.
2: Δηλαδή, αν θέλει να πιαστεί κάποιος ότι υπάρχει ένα θέμα, δεύτερο θέμα, τρίτο θέμα, μπορεί να βρει ένα σωρό με τον διαιτητή, με οτιδήποτε. Ότι κάποιο σφύριγμα το συζητάμε. Θέλω να πω ότι είναι ωραία για να κάνουμε κουβέντα και να λέμε ότι να, πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο.
1: Μία αλλά η Νορβηγία.
2: Cooling break.
1: Να διευκρινίσει.
2: Διακοπή για διαφημίσεις. Όλα αυτά είναι μια καινούργια κατάσταση που προφανώς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή. Ναι.
1: Δεν το θέτουμε εμείς, το θέτει η νορβηγική πλευρά. Οι Νορβηγοί θέσαν το θέμα και η FIFA βέβαια του απάντησε και είναι γεια σας. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
2: Είπαμε ότι ό,τι ήταν να γίνει θα γινόταν live. Δηλαδή
1: έτσι,
2: πάρουν έτσι πίσω το αποτέλεσμα του ημιτελικού και να ξαναπαιχτεί. Αυτά δεν γίνονται.
1: Έτσι.
2: Ούτε για σοβαρότερους λόγους δεν γίνονται. Όχι
1: έτσι
2: για το αν η μπάλα βρήκε την κάμερα. Με τον drone
1: το
2: και
1: spike, προσγιώθηκε
2: ναι κάπως απότομα.
1: Έτσι.
0: Να περάσουμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, Δημήτρη. Τι είχαμε χθες, δύο αγώνες πολύ σημαντικούς και πρόκριση Αγγλίας και
1: Αργεντινής.
2: Ναι, τελικά ολοκληρώθηκε αυτό αυτό που βλέποντας και το ταμπλό το επίσημο, όλοι λέγαμε ότι αν περάσουν οι τέσσερις μεγάλοι θα έχουμε ενδιαφέροντα ζευγάρια στους ημιτελικούς. Και πράγματι πέρασαν και οι τέσσερις που ήταν φαβοροί απέναντι στα outsider, εύκολα ή δύσκολα. Παράδειγμα, πολύ εύκολα η Γαλλία, πολύ πιο δύσκολα η Ισπανία, ένα ζευγάρι. Και ολοκληρώθηκε και το δεύτερο μεγάλο ζευγάρι χθες, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, λίγες ώρες μας χωρίζουν. Ήταν γενικώς μια δύσκολη βραδιά για να τα δεις και τα δύο, γιατί το ένα ξεκίνησε 12, τέλειωσε σχεδόν 3. Το άλλο μάτς ξεκίνησε 4 και τέλειωσε 7. Δηλαδή ήθελε, αν κάποιος ήταν αποφασισμένος, έπρεπε να μην κοιμηθεί καθόλου ουσιαστικά.
1: Καλά.
2: Για να δει μαζί με τις καθυστερήσεις και τις παρατάσεις. Ήταν 2-3 ώρα. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ήταν εύκολο. Πολύ δυσκολότερα από ό,τι θα περίμενε όμως κανείς, η Αγγλία και η Αργεντινή συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών. Και στην περίπτωση της Αγγλίας, γιατί εγώ μόνο για αυτό μπορώ να εκφέρω ασφαλή απόψη, είναι αυτό που παρακολούθησα, το άλλο παρά ήταν αργά. Η Νορβηγία ήταν πάρα πολύ καλή. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να προηγούν. Δεν έχουν πάρει το μάτς βέβαια. Όχι για το κομμάτι του διαιτητή που και εκεί σηκώνει κουβέντα κατά πόσο είναι φάουλ. Κατά την άποψή μου είναι φάουλ, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είχαν υπεροχή και ανάγκασαν μια ομάδα την υποτιθέμενη αυτοκρατορία του ποδοσφαίρου, τη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο και που πάντα έτσι λίγο επέρεται ότι είναι η πιο αυθεντική από όσους εκφράζουν το συγκεκριμένο σπορ, η Αγγλία υποχρεώθηκε να παίζει μαζική άμυνα για πολλά λεπτά, μιλάμε για ένα 20 λεπτό τουλάχιστον πίσω από την μπάλα, μέσα στα καρέ της, για να προσπαθήσει να σταματήσει τους Νορβηγούς, οι οποίοι είναι ένα μικρό έθνος, αλλά έχουν ένα πολύ πολύ καλό χαρακτηριστικό, ειδικά χθες τους έκανε καλό. οι μισοί από αυτούς παίρνουν στην Premier League, στην Αγγλική, ή πέρασαν από την Premier League.
1: Εννιά το μόνο.
2: Και δεν έχουν κανένα δέος όταν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τους Άγγλους διεθνείς. Ήταν πραγματικά ο Σίθι προς Ίσους, δηλαδή και με τη Βραζιλία ήταν πολύ καλή, αλλά χθες ήταν και επιβλητική, δεν ήταν μια ομάδα που αμήνθηκε. Βγήκε μπροστά η Νορβηγία και μπράβο τους δηλαδή που άγγιξαν και το θαύμα. Ξαναλέω, δεν ήταν το ακυρωμένο γκολ που θα μπορούσε να είναι 2-1, ήταν όλη η παρουσία τους. Παρότι το νούμερο 1 της ομάδας, ο καλύτερος center forward του πλανήτη αυτή την εποχή, ο Χάλαντ, χθες ήταν σε πολύ κακό βράδυ. Δηλαδή ήταν αυτοί που ήταν τόσο ανταγωνιστικοί, με το αστέρι τους να μην είναι ούτε καν κοντά στα στάνταρ του. Έτσι. Αυτό είναι ακόμη πιο μεγάλο παράσημο κατά την άποψή
1: μου. Σωστό.
2: Τελικά, ο άλλος star, ο Μπέλιγκαμ, που είναι ικανός να κοιμάται όλο το μάτσο, αλλά να κάνει μια-δυο ενέργειες και να κάνει το άσπρο μαύρο. Έβαλε το 1-1 σε πιο κρίσιμο σημείο, δεν γίνεται, στο 45 δηλαδή, ισοφαρίζει πριν την ανάπαυλα και σκοράρει και στο ξεκίνημα της παράτασης. Δύο προσωπικά γκολ. Ανατροπή και η Αγγλία στην τετράδα, χωρίς να εντυπωσιάζει, κακά τα ψέματα, έχει περάσει χαμηλά εμπόδια. Δηλαδή, Νορβηγία στους 8, Μεξικό στους 16, Κονγκό στους 32, δεν είναι τίποτα σπουδαία ως εμπόδια, αλλά βλέπουμε και με άλλες ομάδες, δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις υπερβάσεις. Παράδειγμα, κανονικές νίκες έκανε και η Γαλλία ως τώρα, δεν έχει κάνει κάποια σπουδαία υπέρβαση. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει βγάλει έξω το Βέλγιο και την Πορτογαλία νωρίτερα. Είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδρομή της. Η Αργεντινή επίσης δεν έκανε μεγάλες νίκες. Μάλλον λογική ήταν η πορεία της ως τώρα, αλλά όταν δεν τα καταφέρουν οι Βραζιλιάνοι, για παράδειγμα, ή οι Γερμανοί, είναι πρόβλημα των άλλων.
1: Δημήτρη,
2: να μην έχουμε
1: Δημήτρη,
2: πιο νωρίς μεγάλα ζευγάρια.
1: Δημήτρη, συγγνώμη, και η Αργεντινή στο παρατσάκ. Και με το Κάπο Βέρντε στο 1-1 στην παράταση. Και με το πήγαν στην κόλαση και γύρισαν με την Αίγυπτο, χάνανε 2-0. Στα τελευταία 10 λεπτά βάλανε τα 3 γκολ. Όπως τα βάλανε και μετά, κλαίγανε κιόλα. Γιατί
2: πολύ
1: ήταν.
2: Στο
1: παρατσάκ. Και σήμερα το πρωί. Που...
2: Δεν ήταν απλά.
1: Ναι.
2: Και 2-0 έχοντας ήδη ακυρωθεί ένα γκολ. Που θα έκανε το 2-0 νωρίτερα, ξανά έγινε 2-0.
1: Ναι. Βέβαια.
2: Και κράτησε και ως το 79 αυτό το 2-0. Βέβαια,
1: έτσι.
2: Έχουμε δει αυτό το έργο, δεν είναι η πρώτη φορά, ότι όταν το outsider δεχτεί το ένα γκολ και κλονιστεί, η Αίγυπτος εν προκειμένου, μετά δεν είναι δύσκολο να δεχτεί και δεύτερο και τρίτο. Και μάλιστα όταν συμβαίνει και σε 5-6 λεπτά, καταλαβαίνετε.
1: Έτσι.
2: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί είναι άλλο ένα παγκόσμιο κύπελλο, το ίδιο συνέβη και το 22 στο Κατάρ.
1: Και σήμερα το. Έτσι. Και
2: τη υπόλοιπη Υπήρου σχεδόν πια, γιατί δεν έχει και από άλλη Ήπειρο, πλην Ευρώπης, έτσι. Συνέβη και στο Κατάρ το 22, όπου η Αργεντινή όμως τα κατάφερε, απέναντι σε όλους τους Ευρωπαίους πάλι. Το είχαμε ξαναδεί το έργο, οι Ευρωπαίοι γενικώς θέλουν να καταλήξουν ότι είναι το αφεντικό των παγκοσμίων κυπέλων εδώ και πολλά χρόνια πια. Η Βραζιλία έχει να πετύχει κάτι σπουδαίο από το 2002.
1: Καλά,
2: η Αργεντινή ήταν παρένθεση
1: στο Κατάρ. Την υποστήριζα,
2: για πολλά χρόνια, πολλές διοργανώσεις μάλλον το χρόνια. Προφανώς πολλές διοργανώσεις που δεν πετύχαινε πράγματα. Η Ευρώπη είναι σταθερά το αφεντικό των παγκοσμίων κυπέλων πια. Γι' αυτό πάει να επαναληφθεί. 3 στις 4 είναι ξανά ευρωπαϊκές. Το σενάριο του ευρωπαϊκού τελικού δεν είναι το επικρατέστερο. Έτσι, κατά ψέματα, το Αργεντινή Αγγλία έχει φαβορί.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη.
2: Δύσκολα μεν, αλλά βγάζουν την προσωπικότητα.
1: Να πούμε στους ακροατές μας ότι οι δύο ημιτελικοί είναι Τρίτη Τετάρτη.
2: Ακριβώς. Και είναι και καλές προσιτές ώρες, δεν είναι πια
1: 10.
2: Τα ξενύχτια τέλος
1: στις
2: δηλαδή,
1: 10 το βράδυ
2: που έχουν αξία. Ο μικρός τελικός είναι άσχημη ώρα, αλλά δεν ασχολείται και κανείς. Η ημιτελική είναι Τρίτη Τετάρτη, πρώτα το Γαλλία Ισπανία, έπειτα το Αργεντινή Αγγλία. Μεγάλος τελικός βεβαίως την Κυριακή. Δεν είναι πολλά τα μάτς που απομένουν επί ουσίας, αυτό να το χωνέψουμε πια. Αυτό το γεμάτο πρόγραμμα με ποδόσφαιρο. Και καθόλου ρεπό δεν υφίσταται πια.
1: Έτσι,
2: θα αυτό που βιώσαμε.
1: Το Αργεντινή-Γαλλία θεωρώ ότι είναι προώρος τελικός. Είναι αυτό γιατί μετά εντάξει. Εγώ η Γαλλία θα.
0: Δεν υπάρχει αγώνας Αργεντινή-Γαλλία, μόνο τελικός θα είναι.
1: Ναι.
2: Το Αργεντινή-Γαλλία είναι ένα ρεαλιστικό ζευγάρι για να επαναληφθεί ο τελικός του 22.
1: Οι δύο ημιτελικοί ποιοι είναι.
2: Είναι την Τρίτη Γαλλία-Ισπανία,
1: ανοιχτό.
2: Και Αργεντινή-Αγγλία. Είναι. Το σενάριο να έχουμε δεύτερη φορά το ίδιο ζευγάρι τελικού, όπως το 22 δηλαδή, Αργεντινή-Γαλλία, δεν είναι καθόλου ανεδαφικό και είναι και ένα πράγμα που δεν πολύ συμβαίνει. Έχει συμβεί άλλη μία φορά μόνο, το 86 και το 90 ήταν διαδοχική τελική ανάμεσα σε δυτική τότε Γερμανία και Αργεντινή. Και μοιράστηκαν και τους τίτλους, το 86 Αργεντινή, το 90 δυτική Γερμανία, λίγο πριν προκύψει η Ένωση της Γερμανίας, τότε τελευταία φορά. Είναι ένα σενάριο αυτό, από την άλλη όμως να πούμε ότι σε μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή ως τώρα Γαλλία, οι Ισπανοί μοιάζουν να έχουν αντίδοτο, να θυμίσω ότι στο προπέρσινο Euro τους νίκησαν στον ημιτελικό. Είναι η μόνη ομάδα που μοιάζει να μην φοβάται τη Γαλλία στην ευρωπαϊκή ζώνη.
1: Μπα, δεν χτυπιέται η Γαλλία.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ζευγάρι αυτό.
1: Δεν χτυπιέται
2: η Γαλλία. Ταιριάζουν, να το πω έτσι. Είναι
0: και τα δύο ζευγάρια είναι ενδιαφέροντα και περιμένουμε να δούμε καλό ποδόσφαιρο πάντως.
2: Και το άλλο, το Αργεντινία 2 έχει πολύ ψωμί βέβαια, γιατί προφανώς κανείς από αυτούς δεν έζησε τον πόλεμο στα Φόκλαντ.
1: Έχει και προϊστορία. Έχει προϊστορία.
2: Μετά το 90.
1: Ναι,
2: κάτι,
1: με το χέρι του Θεού.
2: Πάντα, το
1: έχει προϊστορία με το χέρι του Θεού. Έχει...
2: αυτό ήταν λίγο μετά τα Φόκλαντ. Αυτό τότε ναι. Είχε γίνει πραγματικά. Ούτε το Μαραντόνα πρόλαβαν αυτοί όλοι τους. Την καλύτερη περίπτωση 30 κάτι ετών. Έτσι. Ακόμη πολύ πιο μικροί. Δεν έχουν βιώσει
1: Δημήτρη,
2: πράγματα και πράγματα. Αλλά έχει όντως, έχει πολύ μεγάλη προϊστορία αυτό.
1: Θα
2: το
1: δούμε.
2: Γιατί δεν είναι μόνο. Ο Μαραντόνα το 86. Έχουν παίξει το 98 στη Γαλλία, πάλι παγκόσμιο κύπελλο νοκάουτ, πολεμική μεγάλη για την κόκκινη στον Μπέκαμ που υποδίθηκε ο Σιμεώνε, παίχτης τότε ο Ντιέγκο Σιμεώνε, μια κλωτσιά, δεν υπήρχε VAR για να αναθεωρήσει, αποβλήθηκε ο Μπέκαμ, πέρασαν οι Αργεντινοί. Ξαναβρέθηκαν μαζί το 2002, είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο το παρελθόν.
1: Ωραία, λοιπόν, να έρθουμε λίγο να δούμε στο μπάσκετ γιατί έχουμε μεταγραφές. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, αν τι έχουμε από κινήσεις και λοιπά. Τελεσίδικα.
2: Η Θεσσαλονίκη φέτος είναι επισκιάζει ολοκληρωτικά το ποδόσφαιρο.
1: Είναι must που λένε. Έτσι.
2: Δηλαδή, τυχαίνει κιόλας, είναι και η συγκυρία και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Έτσι.
2: Να μην έχουν και πολύ έντονη δραστηριότητα, τουλάχιστον ανάλογη με ό,τι μας είχαν συνηθίσει το ποδόσφαιρο. Και την ίδια στιγμή τα τμήματα μπάσκετ και των δύο πάνε σε τρομακτικές επενδύσεις. Είναι περίπου ανταγωνισμός, έτσι. Τη μία ο ένας, τη μία την άλλη ο άλλος. Δηλαδή, κάνει αγορές ο ΠΑΟΚ, απαντάει ο Άρης με το Σπανούλι. Τώρα είναι απάντηση του ΠΑΟΚ πια.
1: Ναι, ναι.
2: Με το θέμα Οσμάν, ο οποίος δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Θα έλεγε κανείς ότι πάμε δεκαετίες πίσω για να βρούμε ένα ανάλογο φαινόμενο. Ένα παίχτη με κεντρικό ρόλο, φέτος ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού, top class Ευρωλίγκας παίχτης, δηλαδή ο Τούρκος διεθνής, ο Ζουμάν, να έρχεται με αγορά, με μια δαπάνη που θα πάει διετές επί 3 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια στον παίχτη,
1: 11.
2: Και 2 η αγορά του στον Παναθηναϊκό, 11 εκατομμύρια μόνο εκείνος.
1: Έτσι.
2: Το νούμερο είναι εξωφρενικό για το ποδόσφαιρο θα ήταν, όχι για τον μπάσκετ.
1: Λοιπόν, και τώρα...
2: ότι ο ΠΑΟΚ το καταφέρνει αυτό παίζοντας στο EuroCup και μάλιστα προτάρει στο EuroCup. Γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ έπαιζε ούτε καν στο Champions League του μπάσκετ που είναι η τρίτη διοργάνωση. Έπαιζε στο FIBA Europe Cup, την τέταρτη δηλαδή χειρότερη διοργάνωση. Και το καταφέρνει αυτό να φέρει ένα τέτοιο παίχτη απευθείας από τον Παναθηναϊκό. Ασφαλώς είναι τεράστια επιτυχία.
1: Έτσι, ο ΠΑΟΚ τώρα διεκδικεί.
0: Ακολουθεί το χρήμα, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό το έδωσε τα περισσότερα.
2: Αυτό δεν έγιναν με κάποιον άλλο τρόπο. Τουλάχιστον στα πρώτα βήματα.
1: Έτσι.
2: Είναι ο κανόνας αυτός. Όταν δεν υφίσταται κάτι, πρώτα πρέπει να πληρώσεις ακριβά για να αποκτήσεις κάτι.
1: Και δεν είναι σίγουρο.
2: Το πρόγραμμα να δελεάσεις καλούς παίχτες.
1: Δημήτρη, δεν είναι.
2: Και μοναδικός θα έλεγα τρόπος είναι το χρήμα.
1: Δεν είναι σίγουρο όμως ότι το χρήμα θα σου φέρει επιτυχίες. Είδαμε
2: όχι,
1: το.
2: Όχι, δεν ήταν.
1: Είδαμε τον Γιανακόπουλο.
2: Θα έπιχε τον Οσμάν για παράδειγμα. Χρήματα θα έπαιρνε και πάλι. Να τον πείσει όμως να πάει και να είναι νούμερο ένα. Γιατί. Τα κατά ψέματα, το EuroCup με την EuroLeague δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Και να δεχτεί ακόμη και στο καλύτερο σενάριο ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίξει EuroLeague.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον ένα χρόνο να μην είναι στην καλύτερη διοργάνωση δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Μπορεί όμως να μην. Αν ήθελε να παραμείνει στην EuroLeague, όμως μπορεί να μην έχει τα χρήματα τα 3 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Και είναι τώρα σίγουρο που... ότι πλήρωσε κάτι παραπάνω.
0: Και... ναι, και τώρα που πάει προς συνταξιοδότηση ο παίχτη, σου λέει γιατί είναι για 3 χρόνια. Εντάξει, για μπάσκετ 3 χρόνια. Ένα, για μπάσκετ όμως.
2: Είναι στην κορύφωσή του ακόμα.
0: Όχι, 31. Μα αρχίζει να παίζει.
1: Άμα
0: να
1: πήγαινε ο
0: Σμαν
1: στον Άρη, θα ήταν που λένε. Τώρα, τώρα που πάει στο μπακ για το Δωμά, είναι υπό συνταξιοδότηση. Να του κάνουμε και την αίτηση στον ΕΦΚΑ τώρα. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δηλαδή.
2: Προπονητή που πέρσι ήταν φιναλίστη τη EuroLeague.
1: Άλλο θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη,
2: τον
1: ήθελα
2: ομάδες πρώτης γραμμής.
1: Ωραία.
2: Τον πείσει να πάει στον Άρη. Και τώρα και ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί οπωσδήποτε. Θα κινηθεί.
1: Ωραία,
2: δηλαδή,
1: κινηθεί.
2: Βέβαια, λοιπόν, θέλω να ενισχυθεί με κάτι ίσως και πιο λαμπερό εκτός του, του να κολλάει στο, στο προγραμματισμό του. Γιατί ναι. Ξαναλέω, είναι και η εντυπωσία, είναι στην κοινωνούντα δοχεία οι δύο τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι και οι δύο κάτω.
1: Ωραία. Δημήτρη, να σε ρωτήσω τώρα. Αυτά είναι απλά σενάρια. Ή έχουν πραγματική βάση
2: ότι ο Πάοκ... Για ποιο γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα.
1: Μισό λεπτό να, να ρωτήσω.
2: Αλλά είναι γνωστό. Είναι από
1: να ρωτήσω, λέω, μισό λεπτό, περίμενε.
2: Το τέλειο είναι ζήτημα διατυπώσεων πια.
1: Λέω, άλλο θέλω να πω. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Λοιπόν, λέω, ευσταθούν τα σενάρια ότι ο Πάοκ διεκδικεί τον Τολιόπουλο και τον Ντόρσεϊ.
2: Το διεκδικεί είναι μεγάλη κουβέντα. Όταν ο παίχτης, όπως ο Οσμάν, ανήκει σε ομάδα, πρώτα απ' όλα πρέπει να τα βρεις με την ομάδα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ βρίσκει αφορμή με ποιον τρόπο. Ο Οσμάν, για παράδειγμα, ήταν σε μια κατάσταση στο Παναθηναϊκό που είχε λίγο μπουκώσει το πράγμα από παίχτες. Ο Παναθηναϊκός έκανε 4 μεταγραφές και δεν έδιωξε κανέναν. Εκεί τα forward στις ίδιες θέσεις. Με εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ και πήγε, τον έπεισε να έρθει. Το ίδιο μπορεί να ισχύει σε μια άλλη κατάσταση για τον Τολιοπούλο, όχι γιατί μπουκώσε τόσο αγωνιστικά, όσο γιατί το παιδί βλέπει ότι τα χρήματα που θα πάρει, αν υφίστανται τα σχέδια για 5 εκατομμύρια στο τριετές, μιλάμε για έναν Έλληνα αθλητή που κοντά στο 1,7. Τα πράγματα αυτά δεν βρίσκονται κάθε μέρα. Το λέω που είναι 30 χρονών. Στο Παναθηναϊκό πρέπει να παίρνει φέτος γύρω στα 300. 400 το πολύ. Καταλαβαίνει κανένα ότι η διαφορά είναι χαόδης.
1: Ναι, 300 χιλιάρικα εννοείς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εκατομμύρια και ναι.
2: Το νούμερο δηλαδή, αν υφίσταται το 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Σφεντώνα.
2: Συν την αποζημίωση του Παναθηναϊκού, μπορεί να είναι άλλα 2. Καταλαβαίνει κανείς, αυτά είναι εξωφρενικά πράγματα. Αν δηλαδή είναι 11 εκατομμύρια ο Οσμάν και άλλα 7 ο Τολιόπουλος, τα συνολικά χρήματα που θα δαπανηθούν από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα είναι στα 18 εκατομμύρια μόνο για αυτούς τους δύο παίχτες. Mm-hmm. Είναι ωραίο αυτό, ξαναλέω, γιατί έχει τη συζήτηση του. Δεν είναι μόνο ο Παοκάρης. Είναι και εσωτερικό Παοκ. Ο Τέλης Μιστακίδης δεν γίνεται να φωνάξει πιο δυνατά ότι ξέρεις, είμαι και εγώ εδώ. Όχι στον
1: μαθητικό
2: Άρη, αλλά στον ποδοσφαιρικό Παοκ.
1: Με τα λεφτά μου και τον παρά μου που λέει και ο λαός μας. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Αφού υπάρχει
2: για να καταλήξω, αυτοί που έρχονται στην πιο δύσκολη θέση από το χθεσινό με τον Οσμάν είναι ο Ιβάν Σαββίδης και η ΚΑΕ Άρης. Έχει πολύ πλάκα. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν απαντήσεις.
1: Ο Ιβάν Σαββίδης γιατί έρχεται σε δύσκολη.
2: Ο Ιβάν Σαββίδης γιατί ο Τέλης Μιστακίδης αγοράζει, γιατί κυρίως αγοράζει ό,τι κινείται.
0: Μισό λεπτό.
2: Δεν είναι στην ίδια φάση.
1: Διαφωνώ πλήρως μαζί.
0: Τα χρήματα τα δίνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
2: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Άρα ο Μιστακίδης, ο κύριος Μιστακίδης που είναι τώρα ιδιοκτήτης του πλειοψηφικού πακέτου, σηκωθεί να φύγει, δεν θα φέρει καμιά ευθύνη αυτός. Τα χρέη θα μείνουν. Στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004.
1: Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω.
0: Οπότε ας μην είναι όλοι τόσο χαρούμενοι
1: έτσι
0: για τα ποσά που ξοδεύει έτσι αυτή τη στιγμή έτσι ο κύριος Μιστακίδης.
1: Και κάτι άλλο, Δημήτρη Μπουργιατζή. Μισό λεπτό.
2: Καμιά ομάδα δεχτήθηκε σε θετικούς λογισμούς. Τι φαντάζεστε ότι οι Γιαννακόπουλοι και οι Αγγελόπουλοι κατέκτησαν όσα κατέκτησαν.
1: Όχι, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι Αγγελόπουλοι και οι αυτοί. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
2: Από την τσέπη του πλήρωναν.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη. Θέλω να σε ρωτήσω ότι αυτή τη στιγμή που δίνει 5 εκατομμύρια και 10 και 20 κλπ. Ο κύριος Μιστακίδης, γιατί δεν δίνει και τα λεφτά που έχει ζητήσει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ που δεν του έχει δώσει ούτε ένα ευρώ, όπως λέει στην ανακοίνωσή του ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.
2: Προφανώς γιατί υπάρχει ζήτημα εσωτερικής πολιτικής.
1: Α, εσωτερικής πολιτικής. Καλά, εντάξει.
2: Είναι το φανερό το γιατί.
1: Ναι. Γιατί...
2: Δεν είναι ένα power game όλο αυτό που παρακολουθούμε και εδώ και ένα χρόνο με την καινούργια τούμπα.
0: Δεν κατάλαβα αυτό που είπες για τον Άρη. Γιατί ο Άρης να μπει στο λούπι και να ακολουθήσει.
2: Γιατί ο Άρης επικοινωνιακά είναι λίγο μουδιασμένος από χθες. Ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση και ο Άρης που με την κίνηση Σπανούλη είχε κερδίσει πάρα πολλούς πόντους. Συζητήθηκε εξίσου, δηλαδή, όπως το ότι ο Άρης έπεισε το Σπανούλη από το EuroCup ο Άρης. Έπεισε το Σπανούλη να μην πάει η Ευρωλίγκα αλλά στον Άρη. Συζητείται εξίσου τώρα για τον Οσμάν. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Εγώ συμφωνώ για πρώτη φορά με το Θωμά. Για πρώτη φορά, γιατί οι ομάδες οι μεγάλες χτίζονται από τον προπονητή. Οι ομάδες οι μεγάλες, γι' αυτό πήρε τον Ομπράντοβιτς ο Γιαννακόπουλος, δεν είναι χαζός. Γι' αυτό πήρε και το Σπανούλι ο Άρης, γιατί οι μεγάλες ομάδες. Τον κύριο Τριγκέρι δεν τον ξέρω. Λοιπόν, αλλά τον Σπανούλι τον ξέρω.
2: Ποιον
1: δεν τον
2: ξέρει.
1: Ποιον,
2: δεν ξέρετε τον Τριγκέρι.
0: Όχι. Εγώ τον ξέρω. Εγώ τον ξέρω τον κύριο Τριγκέρι. Ναι, είναι γνωστό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πετυχημένο είναι.
1: Αυτό λέω, αυτό εννοώ.
0: Γιατί, να το σημειώσω λίγο αυτό. Γιατί ήταν προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, είχε παίχτες διαδόχους της, του Γκάλι, του Γιαννάκη και λοιπά, και μιλάμε διαδόχους Διαμαντίδη, Σπανούλη και όλους τους άλλους τους μεγάλους παίχτες.
2: Το Σπανούλη τον είχε παίχτη, απλά είχε
0: ναι, αυτό λέω, και το Διαμαντίδη,
2: το 13,
0: και το Διαμαντίδη τον είχε παίχτη.
2: Έπαιξε καλά, μάλλον,
0: και δεν δε κατάφερε να κάνει τίποτα με την Εθνική Ελλάδα.
2: Με την Ελλάδα όντως δεν τέτοιε πράγματα.
0: Να λέμε κάποια πράγματα, ναι. Να λέμε τα πράγματα και με το όνομά
1: του. Πες τα δόντια. Πες τα έξω τα δόντια.
2: Και έχει κάνει πολύ καλές
1: δουλειές με ομάδες. Στο τελείωμα.
2: Όχι λαμπερές και όχι με ακριβέα ρόστερ. Δηλαδή, έτσι, για την περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι μια χαρά από την άποψη ότι πάει σε μια ομάδα που ναι, θα πέσουν χρήματα σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή τη, αλλά δεν είναι χρήματα τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τις ομάδες της EuroLeague. Με λίγα λόγια, ένας προπονητής που μπορεί να κάνει,
1: αυτό που είπες,
2: να
1: πάντως,
2: κάνει το πρώτο βήμα,
1: Δημήτρη,
2: σε μια καινούργια κατάσταση.
1: 54. Δηλαδή,
2: Δημήτρη, αυτό, μπορεί να δουλέψει.
1: Ναι, αυτό είναι το θετικό. Αυτό που είπες και το συσχέτισες με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έχει δώσει ένα σκασμό εκατομμύρια τα 15 τελευταία χρόνια για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει δύο κύπελα, δύο πρωταθλήματα κλπ. Κλπ. Δεν καμιά σχέση. Ο άλλος τώρα έχει έρθει. Τώρα θα δείξει τι θέλει να κάνει τώρα. Με μία-δυο κινήσεις δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα.
2: Προφανώς,
1: έτσι, σε παρακαλώ.
2: Είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ούτε
1: ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο αναμορφωτής του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης.
2: Τα χρόνια, τα πόσα τελευταία να πω. Ναι. Δύο-τρία. Ναι. Μετά το πρωτάθλημα, για να είμαι. Ναι. Δηλαδή 24 και μετά. Οι επενδύσεις δεν είναι οι ίδιες. Τα κατά ψέματα. Υπάρχει μια την ίδια ώρα που, για παράδειγμα, πέφτουν πολύ αυξημένα.
1: Μισό λεπτό. Αν αλλάξει το στρατηγικό πλάνο.
2: Αν αλλάξει το ποδόσφαιρο, ναι, ανεβάζουν την επένδυση.
1: Ναι. Το στρατηγικό πλάνο όμως αυτής της ομάδας έδωσε την δυνατότητα στην ΚΑΠΑ 15 και 16 και 17 και 18 να μοιράσει παιχταράδες σε όλη την Ευρώπη.
2: Ούτε
1: από τον Κουλεράκη και τον Τζόλι και τον Γιαννούλη και τον αυτόν. Λοιπόν, όλα αυτά δεν πέσαν από τον ουρανό. Κάποιος τα ετοίμασε, κάποιος τα σχεδίασε.
2: Εγώ δεν μπαίνω στην αντιπαράθεση. Παίρνοντας κάποιο μέρος, αλλά ερμηνεύω μια κατάσταση ότι
1: ωραία,
2: ο Τέλης Μυστακίδης. Είναι φανερό ότι το μπάσκετ είναι υπόλοιπο.
1: Δεν συγκρίνεται τώρα
2: το αυτό. Όποιο δεν το αντιλαμβάνεται, εστεροβάτη. Ούτε να το συζητάμε.
1: Καλά.
2: Η πρώτη κίνηση είναι το μπάσκετ. Για αυτό ήταν διαθέσιμο και είναι και αρκετά προβλήματα.
1: Επομένως, ας μην συγκρίνουμε τώρα ανώμια πράγματα το μπάσκετ με το.
2: Δεν είναι καθόλου ανώμια. Είναι το πρώτο βήμα μια κατάσταση που είναι βέβαιο ότι θα προκύψει στο μέλλον.
1: Ναι, λέω, δεν μπορεί να συγκρίνεις έναν άνθρωπο που είναι 15 χρόνια και έχει δώσει ένα σκασμό εκατομμύρια με έναν επιχειρηματία ο οποίος μπήκε πριν από ένα χρόνο και έχει κάνει δύο μεταγραφές. Αυτό λέω.
2: Προφανώς, είναι ακόμη και λίγο.
1: Αυτό λέω.
2: Άρα, θα πρέπει να δοκιμαστεί και να αποδείξει.
0: Αυτά που ξοδεύει ο Τέλης Μυστακίδης, ο κύριος Μυστακίδης, δημιουργούν ένα πρόβλημα στον οργανισμό ΠΑΟΚ γενικότερα και βλέπουμε μία αντιπαράθεση.
1: Α, μπορεί να το κάνει για αυτό, δηλαδή.
2: Και ναι, αυτό, αυτό είναι όπως το,
1: ας κάνει
2: πώς το εισπράξει κανένα.
0: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Άρη που ανέφερες.
1: Ο Θωμάς έχει το δικό του το καημό, το καηλέ τώρα. Μην το συσχετίζεις, παιδί μου, με τον Άρη.
0: Μα δεν έχει καμία
2: διαφορά. Θυμηθείτε πόσα χρόνια επιχειρούσε, για παράδειγμα, ο Παύλος Γιαννακόπουλος να πάρει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε, δεν την έδωσε ποτέ η οικογένεια μου, Γιάννη, στα δικά του καλά χρόνια.
1: Από
2: αυτό ακριβώς έφτιαξε μια αυτοκρατορία στον μπάσκετ.
1: Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλή
0: καλά,
1: συνέχεια, καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Φεύγουμε λοιπόν και η Ζωή Μούσιου στην ρύθμιση του ήχου και ο Θωμάς Τσίμπας
0: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Σας χαιρετούμε,
1: σας αποχαιρετούμε. Εδώ θα είμαστε, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε. Απλά ο Θωμάς τον αποχαιρετούν, ευχόμαστε καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, με το καλό να πάμε όλοι εκεί που θέλουμε, έτσι, να περάσουμε καλά
1: και με το καλό να γυρίσουμε. Έτσι, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε, κάνουμε και το σταυρό μας, να έχουμε τη δύναμη. Λοιπόν, και πρώτα Θεός το άλλο Σάββατο.
0: Με καινούργιο 11... partner.
1: Ναι, εντάξει, και στη διάρκεια είχαμε, παιδί μου. Αυτό δεν είναι. Είναι εξοικειωμένος ο κόσμος με το πανόραμα επικαιρότητας.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε εναλλαγές. Θα έχουμε εναλλαγές.
0: Πάντε
1: ευχαριστούμε πάρτε, πολύ. Ναι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Γκέλη Παπαθανασίου και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με την Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Μου ήρθε να πω πλούσια δώρα. Πλούσια δώρα δεν έχουμε. Εμείς έχει προηγούμενη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τις επαφές του 29χρονου κατηγορούμενου για την εμπριστική επίθεση που στοίχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα ερευνούν οι αρχές, αφού ο συλληφτής έκανε το λάθος να πετάξει από το παράθυρο το κινητό του την ώρα της εφόδου της αστυνομίας με τη θήκη, οπότε εντοπίστηκε ανέπαφο. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ελπίζουν ότι μέσω των επαφών θα μπορέσουν να εντοπίσουν τους δράστες των άλλων δύο επιθέσεων που προηγήθηκαν αυτοί στο σπίτι της Νέστορα. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Σε ανάρτησή της με τις σχετικές φωτογραφίες, η Υφυπουργός τονίζει ότι τα συνθήματα δεν πρόκειται να τη φοβήσουν ή να την αποπρούσαν να το λύσουν, και εκφράζει την οργή της για το ότι κάποιοι επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, όχι διαμαρτυρόμενους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τονίζει επίσης ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, οι απειλές και η καλλιέργεια μίσους δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τα θύματα της Μαρφίν κάνει λόγο στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας, καθώς απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Είναι η απάντηση που δίνει μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, λέει ο Πρωθυπουργός. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια μέρα. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη να κριτεί και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος τις 8 Ιουλίου μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο. Αναμένεται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παραμένουν τα προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία που διεκόπη στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς στο κάτω μέρος της μηχανής εμπορικής αμαξοστοιχίας στο πλατή και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα κοντά στις γραμμές. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο τα δρομολόγια Intercity από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και το αντίθετο γίνονται με λεωφορεία, όπως και τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα και το αντίστροφο, ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις. Αναμένεται νεότερη ανακοίνωση από τη Hellenic Train. Στον διεθνή χώρο, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου υποκυπριακής σημαίας στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, το πλήρωμα το εγκατέλειψε με λέμβους, ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν 140 στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβίες, τα οποία εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, drones και ναυτικές μονάδες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινά τους για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, είναι ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Άνε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλπα Παθανασίου, επόμενο δελτίο στις 2.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM Τη ΣΕΡΤ 3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τράβα τις κουρτίνες.
11: Γιατί?
10: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
11: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
10: Θα πούμε τα δικά μας.
11: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
10: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
11: Τράβα τις κουρτίνες.
10: Μεσημέριασε.
11: Με την Άννα Γιαννακίδου.
10: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Θα πούμε τα δικά μας, θα πούμε τα δικά σας, θα πούμε τα δικά τους.
11: Άμα θέλετε να πούμε τα δικά σας, στείλτε μήνυμα στο Viber 693-007-82-28. Έτσι, νωρίς το
10: θυμήθηκα. Έτσι, να ακούσουμε και τα δικά σας και να περάσουμε δύο υπέροχες ώρες αυτό το μεσημέρι της Κυριακής, 12
11: Ιουλίου. Της ήσυχης και ήρεμης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, μοιάζει λίγο σαν 15 Αύγουστο σε αυτή την
11: ώρα.
10: Ναι,
11: έτσι και κατεβείτε τώρα εσείς οι λίγοι που έχετε μείνει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, θα δείτε ότι η Αγγελάκη είναι η μισή άδεια από αυτοκίνητο.
10: Έτσι, αυτό κάτι
11: έχει
10: λέει.
11: Πάρκινγκ. Μ' ακούτε? Έχει πάρκινγκ.
10: Και αν δεν έχετε πάει διακοπές, σίγουρα έχετε πάει για κάποιο μπανάκι, οι περισσότεροι. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ πάντως στο στούντιο θα περάσουμε μια χαρά. Η Αγγελική Μπρέλου θα μας ρυθμίσει τους ήχους.
11: Είναι 12 Ιουλίου και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κυκλοφορήσει 2 εβδομάδες νωρίτερα. Δεν μας αφορούν αυτά. Μας αφορά ότι είναι το τραγούδι Sunny Came Home. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1997. Το ακούμε από τη Σον Κόλβιν. Ένα τραγούδι που έχει κερδίσει και 2 Grammy, παρακαλώ.
10: Και θεωρήθηκε το τραγούδι της χρονιάς.
11: Ε, ναι.
10: Ε, ναι. Πάμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, από το πρωί διαβάσαμε την είδηση πως έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος.
2: Πόσο κρίμα, πόσο.
1: Πάρα πολύ κρίμα. Νοσηλευόταν διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ωστόσο δεν τα κατάφερε να ανακάμψει. Προφυλακιστέ οι δύο ένστολοι. 21 ήταν οι πυροβολισμοί,
2: ναι,
1: τελικά,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή και ένας από τους πολυεγκαυματίες του Ασπρόπυργου από τη διπλή έκρηξη στο συνεργείο φορτηγών.
2: Και τα κακά νέα συνεχίζονται και κάθε μέρα σαν να αυξάνονται κιόλας. Είχαμε πριν λίγες μέρες τη φωτιά στο Σισμανόγλιο και τα πήραμε σε ρήτη τώρα τα νοσοκομεία. Τι γίνεται?
1: Αφήσαμε τις επιχειρήσεις, τα ανακυκλωμένα, τα συνεργεία και πάμε στα νοσοκομεία.
2: Έτσι, γιατί η φωτιά ξέσπασε και σε τουαλέτα του Θριάσιου νοσοκομείου. Έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Σε τουαλέτα εντοπίστηκε.
1: Μάλιστα, και πάμε και στη Βενεζουέλα. Τελικά ο απολογισμός του διπλού σεισμού ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Οι άστεγοι είναι περίπου 17.000 και υπάρχουν νεκροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί και υπάρχουν αγνώμενοι χιλιάδες επίσης. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ο αριθμός αυτός θα μεγαλώνει.
2: Ψάχναμε να βρούμε και ένα καλό νέο, έτσι κάτι να έχουμε να πούμε. Μην μιλάμε πάλι τα ίδια ότι είναι Κυριακή, τι ωραία περνάμε.
1: Κοντέψαμε να βάλουμε και στοίχημα, γιατί η Μαριάννα είναι πιο αισιόδοξο παιδί.
2: Βρήκαμε καλό νέο, αλλά δεν αφορά εμάς.
1: Καμία σχέση.
2: Λοιπόν, ποια είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς το 2026?
1: Πες την, να μην μας κρατάσει η αγωνία.
2: Είναι η Κοπενχάγη.
1: Μάλιστα.
2: Όσοι ζείτε εκεί, να ξέρετε ότι ζείτε στη πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου. 173 πόλεις παγκοσμίως αξιολογήθηκαν με κριτήρια όπως η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές, ο πολιτισμός και ο πολιτισμός. Η Κοπενχάγη λοιπόν είχε άριστα σε όλα. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα για να σηκωθώ να φύγω να πάω Κοπενχάγη δεν το βλέπω.
1: Κομμάτι δύσκολο.
2: Έχω κάποια άλλη επιλογή.
1: Έχουμε και άλλες πόλεις. Να δούμε τις 10 πρώτες.
2: Σημειώνεται.
1: Μην περιμένετε να είναι καμία ελληνική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, Κοπενχάγη όπως είπε στη Δανία και Βιέννη στην Αυστρία.
2: Όχι, για Αυστραλία με βλέπω να πηγαίνω, γιατί έχω διπλή επιλογή, Μελβούρνη, Σίδνεϊ.
1: Κομματάκι μακριά είναι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε Ελβετία, Ζυρίχη και Γενέβη.
2: Να πάμε Ιαπωνία να χτυπήσουμε μια Οσάκα.
1: Α.
2: Ή να πάμε πάλι Αυστραλία, επιμένω εγώ εκεί, Αδελαίδα.
1: Εγώ θα έλεγα Βανκούβερ στον Καναδά ή Τόκιο στην Ιαπωνία.
2: Είναι μακριά όλα αυτά.
1: Ας μείνουμε εδώ και ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα μπούμε κι εμείς σε αυτή τη λίστα.

0: παράξενη αυτή η πόλη.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
2: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα γιορτάζει η Βερονίκη. Μ' αρέσει πολύ αυτό το όνομα.
2: Ναι, Βερονίκη. Και Βέρα και Νίκη, χρόνια σας πολλά.
1: Είναι χρόνια λοιπόν, πολλά στη Βερονίκη. Μου. Και σε όποιον έχει γενέθλια.
2: Βέβαια, χρόνια πολλά. Σήμερα, 12 Ιουλίου, είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθίελας και της ανεμοθίελας.
1: Επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας και θέλω να δω ακριβώς τι σημαίνει αυτό λίγο πιο κάτω στην εκπομπή. Να πούμε δύο λόγια για να καταλάβουμε. Διεθνής ημέρα ελπίδας. Το ακούς και είναι ελπιδοφόρο, αλλά ναι, δεν ξέρεις ακριβώς τι σημαίνει.
2: Κάτι τέτοιο, κάπου πάει κάπου το μυαλό. Πάει, θα το έτσι δούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στα πολύ πολύ παλιά. Πάμε στο 1827, σαν σήμερα, όταν ο τσάρος ο Νικόλαος ο πρώτος αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αναλάβει την κυβερνήτη της Ελλάδας.
1: 1843 με βασιλικό διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματείων στην Εθνική Τράπεζα.
2: 1976 διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά ο Ολυμπιακός που νικάει την ΑΕΚ με 81-69.
1: 1979 λίγη η μεγάλης διάρκειας απεργία των Ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων με επιστράτευση, τι άλλο, των απεργών.
2: 1993 αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα.
1: Και πάμε στις γεννήσεις. 1904 γεννιέται ο Χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, ο Παύλο Νερούδα, ο δημιουργός του Κάντο Γενεράλ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη.
2: Το 1912, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος.
1: Ο Νιόνιος. 1922 γεννιέται ο Άγγλος αρχιτέκτονας και κρυπτογράφος Μάικλ Βέντρις, ο οποίος το 1952 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή Β που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της μινωικής εποχής.
2: Σαν σήμερα το 1926 έφυγε η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας Γερτρούδη Μπέλ. Φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ.
1: Ενώ το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Άλφρεντ Ντρέιφους, ο Γαλλοεβραίος αξιωματικός του στρατού, η καταδίκη του εξαιτίας μιας αβάσιμης κατηγορίας προδοσίας το 1894 έγινε το επίκεντρο της αντιπαράθεσης που ταλαιπώρησε τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες. Έμεινε στην ιστορία ως η υπόθεση Ντρέιφους.
2: 2016, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή
1: τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες. Έμεινε στην

0: Θέλαμε να μάθουμε γιατί σήμερα 12 του Ιούλου είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας. Θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ζούμε σε έναν ταραγμένο κόσμο που αντιμετωπίζει διευρυνόμενες κοινωνικές διαιρέσεις και επίμονες οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η παγκόσμια κοινότητα λοιπόν συνεχίζει να αναζητά αξίες που ενώνουν αντί να διχάζουν. Τι καλό θα ήταν αυτό.
1: Με την ελπίδα θα μείνει.
0: Αυτό μεταξύ αυτών είναι και η ελπίδα, Άννα, η οποία ξεχωρίζει ως μια βαθιά και ισχυρή παγκόσμια δύναμη.
1: Είναι μια μέρα, λέει, για να γιορτάσουμε την προώθηση της ελπίδας, αλλά η ελπίδα δεν γεμίζει το καλάθι της νοικοκυράς και του νοικοκύρη. Ως κατευθυντήρια αρχή για τα άτομα, τις κοινότητες και τα έθνη. Αυτό αναγνώρισε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και την όρισε ως διεθνής στη 12η Ιουλίου, Διεθνή ημέρα ελπίδας.
0: Λοιπόν, ένα ψήφισμα που βασίστηκε στις διαχρονικές αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καλούν για ειρήνη, αξιοπρέπεια, ανεκτικότητα και κοινή πρόοδο.

0: Λοιπόν, έχουμε πει και άλλες φορές ότι αν δεν έχετε φύγει διακοπές, αν δεν θα πάτε διακοπές και είστε στην πόλη.
1: Ή αν είστε στην Θεσσαλονίκη για διακοπές.
0: Και αυτό σωστό. Έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Έχει, ναι.
0: Η κάθε εβδομάδα κρύβει εκπλήξεις. Έχει θεατρικές παραστάσεις, έχει συναυλίες, έχει και πράγματα που είναι και δωρεάν και είναι πολύ ωραία.
1: Έτσι, και αυτό τώρα που θα σας πω είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι και παραθαλάσσια.
0: Έτσι, θα πάμε Καλαμαριά, στην Ακτή, στην Αρετζού. Συνεχίζονται οι μουσικές πέμπτες του 2026, κάθε Πέμπτη έως τις 20 Αυγούστου, με φόντο το Θερμαϊκό και στον πολύ όμορφο χώρο της Ακτής, έχει εξαιρετικές μουσικές βραδιές. Τώρα τι απέμεινε για το υπόλοιπο, θα μας το πει η Μαριάννα.
1: Έτσι, σημειώστε ότι το είπες ότι είναι είσοδος ελεύθερη, το είπαμε.
0: Το είπα, αλλά να το ξαναπούμε. Έτσι, γιατί είναι το καλύτερο κομμάτι.
1: Λοιπόν, και αξιοποιήστε τις πέμπτες σας. Αρχίστε να σημειώνετε. 5η 16 Ιουλίου και πάμε μετά 5η με 5η. Ελληνικό swing. Συνεχίζουμε μετά. Ρεμπέτικη βραδιά. Έντεχνη βραδιά. Λαϊκό ταξίδι. Jazz trio. Ντουέτο, βιολί, πιάνο και φωνή είναι την τελευταία 5η 20 Αυγούστου.
0: Και εμείς θα ακούσουμε ελληνικό swing.
1: Νομίζω
0: μια διασκευή ενός αγαπημένου τραγουδιού.
1: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω.
0: Το ξέρω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε η τραγουδίστρια Κριστίν Μακβί, έφυγε από τη ζωή το 2022. Κριστίν Μακβί, η πρωταγωνίστρια πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Fleetwood Mac. Έπαιζε πλήκτρα, τραγουδούσε, έγραφε και τραγούδια.
2: Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1943 στο Bowth της Αγγλίας, σπούδασε πιάνο και στη συνέχεια στράφηκε προς τα blues και τη rock μουσική. Πριν γίνει μέλος των Fleetwood Mac, συμμετείχε στο βρετανικό συγκρότημα Chicken Sack.
1: Ναι.
2: Καλά το λέω.
1: Πάρα πολύ καλά, άριστα.
2: Με το οποίο κυκλοφόρησε τραγούδια και γνώρισε και τις πρώτες της επιτυχίες.
1: Το 1970 παντρεύτηκε τον μπασίστα των Fleetwood Mac, τον John McVie. Έγινε μέλος του συγκροτήματος και βεβαίως συμμετείχε σε μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ τους και έγραψε αρκετά από τα τραγούδια τους. Ένα από τα τραγούδια που δημιούργησε μαζί με τους Fleetwood Mac είναι και το Little Lies που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
2: 1998 αποχωρεί από το συγκρότημα αλλά επιστρέφει το 2014 για συναυλίες, νέες εμφανίσεις και κυκλοφορεί τις προσωπικές της δουλειές.

0: 12, 13 και 14, τώρα δηλαδή, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης και στα πλαίσια του Φεστιβάλ Επταπυργίου, έχουμε τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη. Βέβαια είναι sold out, διάβασα. Οπότε αν πάτε, είτε σήμερα είτε αύριο, θα πάτε έχοντας στο μυαλό ότι μπορεί και να μην μπείτε. Έτσι. Η μουσική παράσταση έχει τον τίτλο «Προσωρινή Αθανασία» και σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ. Πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο χώρο, μια ιδέα που απασχολεί τον Αλκίνο εδώ και χρόνια και παίρνει σκηνική μορφή. Είναι η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας, που είναι και το τραγούδι.
1: Πόσο ατμοσφαιρικό θα είναι όλο αυτό, ναι, στη συναυλία αυτή που εμείς δεν θα πάμε δυστυχώς. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία Βόση Κόντρα Τέμπο υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση. Συμπράττει η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Μιλάμε από γιώνα την κατάσταση. Μαζί με την ηλεκτρική κιθάρα του Αλκίνου Ιωαννίδη, ηλεκτρικά στοιχεία εντάσσονται οργανικά στη μουσική αφήγηση. Γι' αυτό σας λέω, θα είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό και όμορφο.
0: Θα είναι εξαιρετικό και γι' αυτό ήδη είναι sold out.
1: Όμορφα καλοκαιρινά βράδια. Ναι, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι, με Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων στις 2.
0: Θα με μαρτυρήσω. Θα πω γιατί το λες. Γιατί κάποια φορά ξεχνιέμαι και κλείνω πιο νωρίς.
1: Είναι ικανή να κλείσει και μισή. Γιατί...
0: Όχι, τυχαίνει, παιδιά. Γιατί μεγάλη γυναίκα είμαι, σας παρακαλώ.
1: Όταν δεν φοράει τα γυαλιά της, δεν βλέπει σωστά την ώρα.
0: Δεν βλέπω την ώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα όμως θα κλείσουμε με Αλκίνο, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Και επειδή δεν θα πάμε στη συναυλία και ζηλεύουμε λιγάκι, θα ακούσουμε και δύο τραγούδια.
0: Δύο τραγούδια του, φύγαμε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λιτό χώρο και αναμένεται η σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Λάρισας-Θεσσαλονίκης μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα κοντά στις γραμμές με αποτέλεσμα να υπάρξουν τροποποιήσεις και καθυστερήσεις. Το σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς. Τις επαφές του 29χρονου κατηγορούμενου για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα ερευνούν οι αρχές, αφού ο συλληφτής έκανε το λάθος να πετάξει από το παράθυρο το κινητό την ώρα της εφόδου της αστυνομίας με την προστατευτική θήκη, οπότε και εντοπίστηκε ανέπαφο. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ελπίζουν ότι μέσω των επαφών θα μπορέσουν να εντοπίσουν τους δράστες των άλλων δύο επιθέσεων που προηγήθηκαν αυτοί στο σπίτι της Νέστορα. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Σε ανάρτησή της με τις σχετικές φωτογραφίες, η Υφυπουργός τονίζει ότι τα συνθήματα δεν πρόκειται να τη φοβήσουν ή να την αποπροσανατολίσουν και εκφράζει την οργή της για το ότι κάποιοι επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, όχι διαμαρτυρόμενους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Τονίζει επίσης ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, οι απειλές και η καλλιέργεια μίσους δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Για εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τα θύματα της Μαρφίν κάνει λόγο στην Κυριακάρτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητες, καθώς απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Είναι η απάντηση που δίνει μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, λέει ο Πρωθυπουργός. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια μέρα. Στον Κορυδάλλο οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργο στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με το θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, αναμένεται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στον διεθνή χώρο, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου υπό κυπριακή σημαία τα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, το πλήρωμα το εγκατέλειψε με λέμβους, ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν 140 στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβίας, τα οποία εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, drones και ναυτικές μονάδες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινά τους για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, είναι ο καιρός στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπαφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπαφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Σταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Σταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριασαι.
7: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
6: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
7: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Και τον Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου για αυτή την ώρα.
6: Και όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάρτε σειρά και στείλτε μήνυμα στο Viber 693-007-8228.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε μεσημέρι Κυριακής, 12 του Ιούλη, να περάσουμε και την επόμενη ώρα συντροφιά με τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Το ξένο κυρίως, όχι κυρίως, φροντίζει η Μαριάννα Καλαϊτζή. Το ελληνικό το φροντίζουμε παρέα κάποιες φορές.
6: Πάμε τώρα με το πρώτο τραγούδι για τη δεύτερη ώρα. Είναι ξένο, μας έρχεται από το 1973, το ηχογράφησαν σαν σήμερα η Hughes Corporation. Μιλάμε για το Rock the Boat, το πρώτο δίσκο τραγούδι που έφτασε στην κορυφή των charts. Το Rock the Boat περιγράφει Άννα. Μια αγάπη που διαρκεί, όχι αυτές περνάνε
7: όλα
6: γρήγορα.
7: Τα τραγούδια. Γιατί για τέτοιες αγάπες μιλούν.
6: Ναι, αυτή η αγάπη διαρκεί. Πώς διαρκεί? Πλέοντας μέσα από κάθε καταιγίδα. Με ένα φορτίο γεμάτο αγάπη και αφοσίωση. Μα
7: υπέστονται, τώρα. Έτσι, καταλαβαίνω τώρα.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, αν μένετε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Βερναρδάκη, να δούμε γιατί ονομάστηκε έτσι.
0: Για πες.
1: Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του φιλόλογου, συγγραφέα και πανεπιστημιακού Δημήτριου Βερναρδάκη, που γεννήθηκε στη Μυτιλίνη, σπούδασε ιστορία και φιλολογία σε Αθήνα και Γερμανία, διετέλεσε καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπήρξε λόγιος, αρθρογράφος, ένας από τους σημαντικούς θεατρικούς συγγραφείς της εποχής του, και πήρε έντονα μέρος στους δημόσιους διαλόγους που γινόντουσαν τότε για, και τις φιλολογικές έρηδες για το γλωσσικό ζήτημα. Βέβαια υποστήριζε μια συντηρητικότερη γραμμή. Για να τιμηθεί λοιπόν η προσφορά του στα ελληνικά γράμματα, του δώσαν το όνομά του σε αυτή την οδό στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Και πάμε και στην Κάτω Τούμπα, στην οδό Βασιλικού. Ονομάστηκε προς τιμήν του Βασίλειου Βασιλικού, που γεννήθηκε στα Ριζά της Χαλκιδικής. Εργάστηκε ως δάσκαλος, αργότερα ως δημοσιογράφος εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το 1929 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος, το 1932 βουλευτής Χαλκιδικής. Διατέλεσε υφυπουργός, γενικός διοικητής Ανατολικής Μακεδονίας, υφυπουργός βιομηχανίας, αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της ΕΣΥΕΜΔ.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Ο Ανέστης Βλάχος ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός που διακρίθηκε κυρίως σε ρόλους κακούς. Έχει να θυμηθεί μια ιστορία που αφορά τον ίδιο και τον πολύ αγαπημένο φίλο του και αδελφό Νίκο Ξανθόπουλο.
2: Που παίζαν τόσο διαφορετικούς ρόλους στις ταινίες και με αυτό έχει να κάνει. Είχε πει λοιπόν ο Ανέστης Βλάχος, ο Νίκος Ξανθόπουλος που έκανε στις ταινίες το Δυστυχισμένο, είναι παιδικός μου φίλος και κουμπάρος. Στον ελληνικό κινηματογράφο, εγώ υπήρξα ο σκληρός. Έχω κάνει και άλλους ρόλους. Τον πονεμένο, τον αδικημένο. Σε αυτούς τους ρόλους δεν με θυμάται ο κόσμος. Οι θεατές με θυμούνται στους ρόλους τους σκληρούς, γιατί ο σκληρός εγγράφεται πιο εύκολα στη μνήμη των ανθρώπων. Οι ρόλοι αυτοί είναι αβανταδόρικοι, αλλά έχουν και μια ρετσινιά. Όταν πηγαίναμε βόλτα με τον Νίκο, τον Ξανθόπουλο, μας σταματούσαν και του έλεγαν: «Μα είναι δυνατόν να κάνεις παρέα εσύ με αυτόν εδώ τον εγκληματία?»
1: Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος κάνει παρέα με μένα, το δολοφόνο. Κάποτε καθόμαστε στην πλατεία Βικτωρίας και πίναμε καφέ. Ξαφνικά άρχισε μια κυρία να ουρλιάζει: «Νίκο, φύγε! Μην κάθεσαι δίπλα του, θα σε σκοτώσει!» Γυρίζει και τη ρωτάει: «Ποιος θα με σκοτώσει?» «Αυτός δίπλα σου είναι δολοφόνος!» «Τι λέτε, κυρία μου?» της είπα. «Ο Νίκος Ξανθόπουλος είναι φίλος μου.» Ήταν κωμικοτραγικά όλα αυτά. Τόσο πολύ είχαν αγαπήσει τον Νίκο σε αυτές τις ταινίες που του στέλνανε γλυκά του κουταλιού να γλυκαθεί, γιατί κάποιοι τον είχαν επικράνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε

0: αυτά μύρια όσα που δεν έχει γυρισμό.
1: Είναι και ο δέσποτος πλανήτης ανάμεσα σε αυτούς, η Ελένη Γραμματοπούλου και όλοι οι φίλοι και θελοντές.
0: Και όλοι οι θελοντές
1: με
0: της.
1: Το καταφύγιο που βοηθάνε πάρα πολλά σκυλιά και γατιά, κυρίως σκυλιά δέσποτα, τα περιθάλπτουν,
0: τα στηρώνουν,
1: να πάνε για υιοθεσία.
0: Και το κυριότερο, ψάχνουν
1: τώρα,
0: σπιτάκια.
1: Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και ένα πρόβλημα, γιατί τα έξοδα τα καλύπτουν μόνοι τους και με κάποιες δωρεές. Έχουν ένα χρέος σε γιατρούς που έχει αγγίξει τα 20.000 ευρώ, όμως δεν ζητάνε.
0: Όχι, όχι, δεν ζητάνε.
1: Πες το.
0: Φιλανθρωπία.
1: Αυτό, όχι. Έχουν βιβλία τα οποία τα πουλάνε, στην ουσία τα χαρίζουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές για να μπορέσουν έτσι να συγκεντρώσουν χρήματα και να μπορέσουν να μειώσουν το χρέος στους γιατρούς.
0: Και κάνουν πάρα πολλές φορές μπαζάρ και στις γιορτές δίνουν πολύ ωραία δωράκια για να μπορέσουν να μαζέψουν τα έξοδα. Είπε σε ένα υπέρογκο ποσό. Και να πω σε αυτό το σημείο, Μαριάννα, πως όλοι οι φιλόζωοι, ακόμα και αν δεν ανήκουν σε ένα σωματείο όπως είναι ο αδέσποτος πλανήτης, και είναι μόνοι τους και κάνουν κινήσεις τέτοιες, στηρώνουν αδέσποτα κτλ. Χρωστάνε.
1: Βέβαια.
0: Χρωστάνε στους κτηνιάτρους. Απλά οι κτηνιέτροι τους λένε εντάξει, λίγα-λίγα. Και έρχεται το λίγα-λίγα όταν στηρώνεις 15 ζώα στη γειτονιά σου ή στην παρακάτω γειτονιά και γίνονται πολλά. Και όπως είπαμε, δεν ζητιανεύουν αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθούν με κάθε
1: ποτέ
0: τρόπο.
1: Ποτέ δεν ζητιανεύουν. Πάντοτε προσπαθούν να βοηθήσουν, δηλαδή να δώσουν κάτι και να είναι η αμοιβή τους αυτά τα χρήματα.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή είναι και βολεύει πάρα πολύ το καλοκαίρι και όλοι διαβάζουμε κάτι παραπάνω, γιατί στην άδειά μας από τη δουλειά έχουμε.
0: Είναι
1: το
0: πολύ
1: χρόνο.
0: Καλή περίοδος.
1: Αν έχετε έλλειψη από βιβλία.
0: Ναι, και μπορούν να τα στείλουν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, αν τα διαλέξετε διαδικτυακά, θα μας πει η Μαριάννα σε λίγο πώς. Μπορείτε να τα παραλάβετε σε όποια περιοχή και αν είστε. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ακόμα και η αγορά ενός βιβλίου είναι για μας μεγάλη βοήθεια. Και επειδή κάποια βιβλία είναι ταλαιπωρημένα, υπάρχει δυνατότητα, αν μας ενδιαφέρει ένα βιβλίο, να μας γράψουν αναλυτικά την κατάστασή του, να μας στείλουν και φωτογραφίες για να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε. Εμένα αυτό με τρέλανε στην αγορά του.
1: Γιατί...
0: ότι δεν θέλω να σου δώσω
1: πώς το
0: κάτι
1: είπες,
0: που πάνω, φαίνεται...
1: είναι, πόσο τίμη είναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Πες ναι, μας γιατί μπορεί να λείπει το εξώφυλλο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να έχετε Facebook, θα μπείτε στη σελίδα του Αδέσποτου Πλανήτη στο Facebook, είτε Stray Planet με αγγλικά, είτε Αδέσποτος Πλανήτης. Βρίσκετε λοιπόν τη σελίδα, πηγαίνει στην ενότητα φωτογραφίες, μετά στα άλμπουμ. Τα βιβλία είναι χωρισμένα σε διάφορα άλμπουμ ανακατηγορίες, ανεβαίνουν σταδιακά. Μόλις βρείτε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει, θα στείλετε προσωπικό μήνυμα στον Αδέσποτο Πλανήτη. Και καλό είναι να στείλετε και τον τίτλο αλλά και τη φωτογραφία για να μην μπερδευτεί με άλλες εκδόσεις. Μπορείτε να μην στείλετε ένα μόνο, μπορείτε σταδιακά να στέλνετε κάποια που σας ενδιαφέρουν. Κρατάτε έτσι το δικό σας καλάθι και κάποια στιγμή όταν εσείς αποφασίσετε
0: έρχονται όλα,
1: θα σας αποσταλούν όλα μαζί όπου και αν βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα.
0: Και βέβαια το είπαμε να το ξαναπούμε ότι όλα τα έσοδα πάνε για να καλυφθούν τα μεγάλα κυρίως ιατρικά έξοδα των αδέσποτων που φροντίζει το σωματείο. Είχαμε τη χαρά να πω πριν λίγους μήνες να βρεθούμε και η Μαριάννα, εγώ και εσύ.
1: Και είδαμε πόσο σημαντική δουλειά γίνεται.
0: Και είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνουν και τους θαυμάζουμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι να μπορούμε όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να τους στηρίζουμε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 1912 γεννιέται ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Ήταν το 8ο παιδί στην οικογένειά του, γεννήθηκε στο Διακοφτό. Λάτρης όμως των γραμμάτων και του διαβάσματος, κατάπινε με μανία ό,τι βιβλίο έπεφτε στα χέρια του, ενώ όπως και ο ίδιος έλεγε, παρόλη την ταπεινή του καταγωγή, κατάφερε να κάνει πράγματα στο χώρο του θεάματος συγκλονιστικά, γιατί είχε ταλέντο, το κυριότερο, πάθος και πείσμα.
2: Αν και όπως είπες εσύ, λάτρευε το διάβασμα, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος ήταν ατίθασο παιδί και νομίζω ότι αν το γνώριζα ως παιδί δεν θα το έκανα παρέα.
1: Καθόλου όμως.
2: Ούτε εσύ. Γιατί λέει πολλές φορές σε νεαρή ηλικία το είχαν πιάσει να ενοχλήσει μαθητές, το άντε καλά πάει αυτό πες, αλλά και να βασανίζει ζώα. Ευτυχώς κάποια στιγμή αυτά κόπηκαν διαμαγείας όταν στα χέρια του έπεσε ένα απόκομα εφημερίδας με τη φράση «Η καλοσύνη είπε η γιαγιά, μονάχα η καλοσύνη, όλα στον κόσμο φεύγουνε, μόνη απομένει εκείνη».
1: Κοίτα να δεις, μια φράση που τον σημάδεψε και άλλαξε ρότα. Ήταν καλός αθλητής, μέλος της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου Κεραυνός Πανηγυαλίου, αλλά δυστυχώς μετά από ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι από έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή σε φιλικό αγώνα, αναγκάστηκε να σταματήσει. 1940 επιστρατεύτηκε, παρουσιάστηκε στο 6ο Σύνταγμα. Στη Χιμάρα έγινε λοχεία, στην ίδια περίοδο όπου πήρε μια επιστολή που τον ενημέρωνε ότι ο πατέρας του είχε φύγει από τη ζωή λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος έμεινε και πολέμησε στην πρώτη γραμμή ως τη στιγμή της συνθηκολόγησης.
2: Για τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στον πόλεμο, είχε αποκαλύψει ότι δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια κι αν περάσουν. Πώς να σβήσει από τη μνήμη μου η εξόρμηση στο ύψωμα του Αγίου Θανασίου στη Χιμάρα. Ανεβήκαμε με χέρια και πόδια πολεμώντας με πέτρες. Είχα, θυμάμαι, 5 φυσίγκια επί 20 ώρες. Εκεί που είχαμε σκαρφαλώσει δεν μπορούσαν να μας φτάσουν τα μεταγωγικά και εμείς πολεμούσαμε με πέτρες.
1: 1937 ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος ταξίδεψε στην Αθήνα, είπε στους γονείς του ψέματα ότι θέλει να σπουδάσει ιεροδιδάσκαλος, αλλά τελικά με τη βοήθεια ενός φίλου του, ο οποίος φοιτούσε και εκείνος στη Σχολή Καλών Τεχνών, έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, τις οποίες πέρασε με τη δεύτερη φορά. Όταν ήταν σπουδαστής, έγινε μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ηθοποιών, συμμετείχε στο έργο Βασιλιάς Λίρ του Σέξπιρ και ξεχώρισε δίπλα στον Εμίλιο Βεάκη. Αυτό ήταν το ξεκίνημα μιας πολύ σημαντικής πορείας.
2: Πολύ πολύ σημαντικής. 133 ταινίες έπαιξε ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Η τελευταία ταινία που συμμετείχε ήταν «Το ταξίδι στα Κύθυρα».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 1952 γεννιέται στο Κλάρεντον της Τζαμάικα η τραγουδίστρια Λιζ Μίτσελ, γνωστή κυρίως ως η βασική φωνή του συγκροτήματος Born AM, ένα από τα πιο πετυχημένα δίσκο συγκροτήματα στη δεκαετία του 70. Σε μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά της στο Λονδίνο, εκεί μεγάλωσε, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική και πριν γίνει μέλος των Born AM συμμετείχε σε θεατρικές και μουσικές παραγωγές, ακόμα και σε musical.
2: 1976 ενταχθήκε στους Born AM, η δυνατή χαρακτηριστική φωνή της έγινε ένα από τα βασικά στοιχεία του ήχου του συγκροτήματος, το συγκρότημα που είχε τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και σε πάρα πολλές χώρες του όλου του κόσμου, με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και πολύ πολύ μεγάλες περιοδίες. Μετά την απορία της με τους Born AM, η Λιζ Μίτσελ ακολούθησε σόλο καριέρα, κυκλοφόρησε προσωπικές δουλειές, συνέχισε να εμφανίζεται σε συναυλίες και σε μουσικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας.
1: Να πούμε δύο λόγια για μια παράσταση που αργεί λίγο. 29 Ιουλίου θα είναι στο Θέατρο Γης, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσος του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος. Αλλά αξίζει να πούμε, γιατί αυτή η συγκεκριμένη πρεμιέρα που θα δοθεί θα είναι και η έναρξη μιας πανελλαδικής περιοδίας της παραγωγής.
2: Γιατί είναι, όπως είπες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου, που συναντά τις Τροάδες στο Ευρυπίδη σε ένα μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός. Ένα σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού, «Άι Λαός», σε σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή, πρωταγωνιστούν η Γιώτα Φέστα και η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου «Άι Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και ερμηνεία βεβαίως της Σωτηρίας Μπέλου, το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά σαν ένα ενιαίο μουσικοθεατρικό γεγονός μεγάλης κλίμακας. Η Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης, η Ιωάννα Πηλιχού στο ρόλο της Ανδρομάχης. Από εκεί και ύστερα έχουμε 19 ηθοποιούς, τραγουδιστές, μουσικούς και μάλιστα στην παράσταση συμμετέχει και η Ακίνθη Λάγιου, η ερμηνεύτρια, συνδέοντας το έργο με τη ζωντανή μου και κληρονομιά του δημιουργού του.
2: Η εμβληματική ερμηνεία της Σωτηρίας Μπέλου επαναπροσδιορίζεται μέσα από μια πολυφωνική σκηνική ανάγνωση. Η μουσική του Δημήτρη Λάγιου επανενορχιστρώνεται για έγχορδα, πνευστά και ηλεκτρονικό ήχο, δημιουργώντας ένα σύγχρονο ηχητικό τόπο ανάμεσα στη μνήμη και το παρόν.

0: Και με την αξέχαστη Σωτηρία Μπέλου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
1: Μεσημέριασε, να ευχηθούμε σε όλους να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Το επόμενο Σάββατο πάλι εδώ θα είμαστε στον 102
0: FM, θα
1: αλλά θα είμαι μόνη.
0: Εγώ δεν θα είμαι.
1: Η Άννα Γιανακίδου θα έχει την άδειά τη. Θα είστε μαζί σε δύο εβδομάδες πάλι. Εγώ θα λείπω τότε. Είπαμε, ένα χάμο θα γίνει αυτό το καλοκαίρι.
0: Καλοκαιράκι είναι, αυτά γίνονται.
1: Ωραία, να περνάμε όλοι όπου και αν είμαστε, και εδώ αν είμαστε, και μακριά και.
0: Και
1: πολύ
0: υγεία,
1: πιο μακριά,
0: υγεία.
1: Και πιο κοντά, παντού, όλα καλά μόνο.
0: Όλα καλά. Να είστε καλά λοιπόν, σας στέλνουμε την αγάπη μας, καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τις επαφές του 29χρονου κατηγορούμενου για την εμπριστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα ερευνούν οι αρχές. Αφού ο συλληφθής έκανε το λάθος να πετάξει από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου το κινητό του την ώρα της εφόδου της αστυνομίας με την προστατευτική θήκη, οπότε εντοπίστηκε ανέπαφο. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ελπίζουν ότι μέσω των επαφών θα μπορέσουν να εντοπίσουν τους δράστες των άλλων δύο επιθέσεων που προηγήθηκαν αυτή στο σπίτι της Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κινητό της 26χρονης, καθώς το είχε πάνω της την ώρα της σύλληψης. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Σε ανάρτησή της με τις σχετικές φωτογραφίες, η Υφυπουργός τονίζει ότι τα συνθήματα δεν πρόκειται να τη φοβήσουν ή να την αποπροσανατολίσουν και εκφράζει την οργή της για το ότι κάποιοι επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. Θρασίδηλοι αυτοί που έγραψαν τα συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο μου, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι, δήλωσε στην ΕΡΤ η κυρία Βολουδάκη. Για εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τα θύματα της Μαρφίν Κανήλογο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας, καθώς απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Είναι η απάντηση που δίνει μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια ημέρα. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με το θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 ημέρες μετά στο νοσοκομείο, αναμένεται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89% και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο. Κατέληξε τα ξημερώματα ο 54χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ένας ακόμη 41χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, ενώ το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μάχη με τις φλόγες δίνουν από γης και αέρος πυροσβέστες για τη δασική φωτιά που καίει αυτή την ώρα σε δυσπρόσιτο σημείο στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια κοντά σε σπίτια στο Αλιβέρι. Στο μεταξύ, στη Χαλκιδική αύριο τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίτερα στην Πελοπόννησο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε βόρειο-ανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας, βορειοδυτικά της Καλαμάτας, σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί στη Χερσόνησο Ηρακλείου με την τρελή πορεία ενός μαύρου τζιπ με οδηγό μεθυσμένο τουρίστα. Όταν αυτό εξφενδονίστηκε από το οδόστρωμα πέφτοντας πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο δρόμο αλλά και σε μάντρα αυτοκινήτων. Από θαύμα σώθηκε ένας άνθρωπος που σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα γιοταχή. Γαλακτοκομικά προϊόντα άνω των 2 τόνων μετέφερε φορτηγό που δεν είχε ψήξει και πέρασε από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην Κομωτινή υπέρβαρο κατά 1,5 τόνο. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν ενώ επιβλήθηκαν κυρώσεις στους υπεύθυνους. Στο διεθνή χώρο, το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υπό κυπριακή σημαία, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος και τους Αμερικανούς να απαντούν με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Η αντίδραση των Ιρανών στα αμερικανικά πλήγματα ήταν άμεση, καθώς προχώρησαν στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, πριν από λίγο, η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η διέλευση από τα στενά του Ορμούς διεξάγεται κανονικά και ότι δεν ελέγχεται από το Ιράν. Ο χρυσός στο μεταξύ ολοκλήρωσε την εβδομάδα με απώλειες της τάξης του 1,6%, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αναζωπήρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα μπορούσε να οδηγήσει τη Federal Reserve στη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 14 τραυματίες σε ταυροδρομίες στην Παμπλώνα της Ισπανίας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά εθριός θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ήθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιαντρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σαμανιτάρια ξεπηδούν και σήμερα οι φωτιές στη χώρα. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική πριν από λίγο για φωτιά που εκδηλώθηκε στον οροπό, ενώ εστάληκε μήνυμα από το 112. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική φωτιά που καίει σε δυσπρόστο σημείο στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Τρία ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Αύριο στη Χαλκιδική, λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου, νεκρό το μέλος του πληρώματος του Κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούς. Απάντησαν με πειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο γύρο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κουβέιτ μιλά για κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πως τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και δίχως τον έλεγχο του Ιράν. Όμως, ο σύμβουλος του Μοσταμπά Χαμενεΐ, ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέει πως τα στενά του Ορμούς είναι πιο σημαντικά από δεκάδες ατομικές βόμβες και ότι η Τεχεράνη θα τα προστατεύσει. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο τριπλό φωνικό υβριστικό χτύπημα με μία νεκρή στην πόλη μας. Στο μεταξύ, τις επαφές στο κινητό του 29χρονου ψάχνουν οι αρχές, καθώς το πέταξε με την προστατευτική θήκη και οι αστυνομικοί το βρήκαν ανέπαφο. Στο μικροσκόπιο έχει μπει και το κινητό της 26χρονης που το είχε μαζί της την ώρα της σύλληψης. Απειλητικά μηνύματα έγραψαν άγνωστοι και στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Έγραψαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι, δήλωσε στην ΕΡΤ η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Για εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τα θύματα της Μαρφίν κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας, καθώς απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Είναι η απάντηση που δίνει μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλος στην Ελλάδα από τη Βρετανία, όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια ημέρα. Στα ελληνοτουρκικά τώρα, δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για τα F-35, είναι βαρύδι για την Άγκυρα το κάζους μπέλι, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις. Κατέληξε τα ξημερώματα ο 54χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ένας ακόμη 41χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, ενώ το εργοστάσιο είχε καταστραφεί όλος καιρός. Έκτακτα μέτρα προστασίας, χωρίς να κλείνουν παραλίες, λαμβάνονται από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά τις κατολισθήσεις στο Μύρτο Κεφαλονιάς. Στην Ημαθία συνελήφθη με δαπός για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 100 δισκία έκσταση και πάνω από 900 γραμμάρια κάναβης. Στο διεθνή χώρο, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες για 42η ημέρα στα Τίρανα, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Από στραγγαλισμό πέθανε τελικά η 43χρονη μητέρα στην Ιρλανδία. Ο μετανάστης σύντροφός της έφυγε στην Τουρκία για να μην συλληφθεί. Ο ύποπτος φέρεται να αναχώρησε λίγες ώρες πριν η 13χρονη της κόρη, της 43χρονης, ανακαλύψει την νεκρή μητέρα της στο σπίτι. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ τώρα, δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά μετά τα αποτελέσματα στη φάση των 8. Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Γαλλία φαντάζουν με προώρους τελικούς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες. Δυτική, 3 με 5 και πρόσκαιρο το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη. 1, 2, 3, 4.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 σε οικοπαιδικό χώρο και επεκτάθηκε σε ελαιόδεντρα στο Χαλκούτσι Οροπού, στην περιοχή Πλατάνια, κοντά σε σπίτια. Ήχησε και ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν στο μεταξύ πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική φωτιά που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. 3 ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας, με έμφαση την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που κομμάτι της είναι σε πορτοκαλί στην Αγερμό αύριο Δευτέρα, απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή του. Στο μεταξύ, αύριο στη Χαλκιδική, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επικίνδυνο θρίλερ, έχει μετατραπεί από το βράδυ του Σαββάτου η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να δηλώνει ότι έχει υπό τον έλεγχό του τα στενά και τα έχει κλείσει, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως είναι ανοιχτά. Πλοίο με κυπριακή σημαία δέχθηκε ιρανικό πλήγμα στα στενά του Ορμούς. Νεκρός εντοπίστηκε ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος που αγνοείται. Οι υπόλοιποι 10 επίσης Ινδοί έχουν διασωθεί. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου διερευνά το περιστατικό, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο γύρο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κουβέιτ μιλά για κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς είναι πιο σημαντικά από δεκάδες ατομικές βόμβες, δηλώνει σύμβουλος του Μοσταμπά Χαμενεϊ, ο οποίος τόνισε ότι η Τεχεράνη θα τα προστατεύσει. Έκκληση για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση απίφθινε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, καλώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί, δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο τριπλό φωνικό εμπριστικό χτύπημα με μία νεκρή στην πόλη μας. Στο μεταξύ, τις επαφές στο κινητό του 29χρονου ψάχνουν οι αρχές, καθώς το πέταξε με την προστατευτική θήκη και οι αστυνομικοί το βρήκαν ανέπαφο. Στο μικροσκόπιο έχει μπει και το κινητό της 26χρονης που το είχε μαζί της την ώρα της σύλληψης. Την απερίφραστη καταδίκη του στην πράξη εκφοβισμού σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη, δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σημειώνει. Καταδίκη της επίθεσης και από την αντιπολίτευση. Η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι, τονίζει το Πασόκ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, καμία ανοχή, αναφέρει. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010, η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλος στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο εναερίτης 42χρονος, γνωστός ως Ψηλός, είναι παντρεμένος και ο πατέρας του είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που έχει ετήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ. Μετά το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς και μετατρέπεται από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο άνδρες χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα έπειτα από τις πολύωρες απολογίες τους. Μέχρι 31 Ιουλίου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το ύψος του οποίου έχει αυξηθεί οριζόντια στα 1.500 ευρώ. Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το ποσό αυξήθηκε στα 2.000 ευρώ και στην περίπτωση συγκατοίκησης φτάνει στις 2.500 ευρώ για κάθε ένα φοιτητή. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια έως 40.000 ευρώ, όριο προς αυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός. Στη Θεσσαλονίκη τώρα άλλος οδηγούσε, άλλος έδωσε αίμα για αλκοτέστ, λέει ο πατέρας της 15χρονης παίχτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση της μηχανής την οποία επέβαινε με τον πατέρα της με απορριμματοφόρο. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο οδηγός του απορριμματοφόρου που στάθμευσε το βαρύ όχημα και πήγε και κοιμήθηκε. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει το υλικό της κάμερας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σημείο του τροχαίου, καθώς κατέγραψε όχι μόνο τη σύγκρουση, αλλά και τη στιγμή που ο οδηγός του απορριμματοφόρου αποχωρεί από το σημείο. Στο διεθνή χώρο, η Γερμανία χρηματοδοτεί 50.000 επιθετικά drones για την Ουκρανία, δήλωσε πηγή που έχει λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό σε μια παραγγελία που σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές drones που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές για το Κίεβο από μια κυβέρνηση της Δύσης. Η Ουκρανία έχει στηριχτεί ουσιαστικά σε μια γκάμα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στη διάρκεια του πολέμου κατά της Ρωσίας που διαρκεί για παραπάνω από 4 χρόνια, ενώ παράγει εκατομμύρια ντρόνς ετησίως, καθώς οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποιούν χιλιάδες πλήγματα με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων καθημερινά. Περίπου 300 άνθρωποι εκενώθηκαν προληπτικά χθες από το πολυπολιτισμικό προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού, όπου ζει μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα εξαιτίας ενός ύποπτου αυτοκινήτου κοντά στη συναγωγή της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα, ενώ ένα στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε στο όχημα. Δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο, αλλά ούτε και η ταυτότητα του ύποπτου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με προσκέρις νεφός το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο,

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ, γι' αυτό και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα, μόνο να μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ.

Αν θες να βγεις και να μαχαιρώσεις κάποιον που θέλει να σου πει πως πρέπει να ζήσεις, από τα μεγάφωνα της Αθήνας ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιφλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

και να φτάσουμε επιτέλους σε ένα ρεφρέν. Έλα να κλείσουμε τα μάτια μας και να ονειρευτούμε ότι είμαστε στην Αυστραλία. Η μπύρα έχει ζεσταθεί, ακούμε τρίφιτς από MP3.

να μ' αγκαλιάσεις σαν άσπρο φως.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε σκουπίδια και ξεραχόρτα έξω από το χωριό Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, για την οποία σήμανε το 112, συστήνοντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η φωτιά όμως έσβησε σε μόλις 30 λεπτά, δίχως καν να προλάβουν τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής να κάνουν ρήψεις νερού, λέει στον 102 FM ο Δήμαρχος Χαλκιδόνας Σταύρος Αναγνωστόπουλος. Έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας, με έμφαση την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που κομμάτι της είναι σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο Δευτέρα, απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή του. Αύριο στη Χαλκιδική, λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Στο μεταξύ, συνέχιζε να καίει σε δασική δυσπρόσιτη περιοχή στο Δελβινάκι Ιωαννίνων η φωτιά, ενώ επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επικίνδυνο θρίλερ, έχει μετατραπεί από το βράδυ του Σαββάτου η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να δηλώνει ότι έχει υπό τον έλεγχό του τα στενά και τα έχει κλείσει, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει πως είναι ανοιχτά. Πλοίο με κυπριακή σημαία δέχθηκε ιρανικό πλήγμα στα στενά του Ορμούς, νεκρός εντοπίστηκε ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος που αγνοείται. Οι υπόλοιποι 10 επίσης Ινδοί έχουν διασωθεί. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου διερευνά το περιστατικό, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στο Παρίσι μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Την Τρίτη θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Οι αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης που έχουν συλληφθεί για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με μία νεκρή τη μητέρα της. Οι αρχές επεξεργάστηκαν υλικό από 300 κάμερες για να οδηγηθούν στη σύλληψη των τριών, τους οποίους πρόδωσε μία ομπρέλα που χρησιμοποίησαν μία ημέρα πριν από το χτύπημα για να κατοπτεύσουν τις κάμερες της περιοχής. Την έκλεισαν νομίζοντας πως δεν υπάρχουν άλλες κάμερες και έτσι καταγράφηκαν πλήρως τα πρόσωπά τους. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το σενάριο να υπήρξε ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα. Την απερίφραστη καταδίκη του στην πράξη εκφοβισμού σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Βουλευτού Χανίων, Σέβης Βολουδάκη, δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία, οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σημειώνει. Καταδίκη της επίθεσης και από την αντιπολίτευση. Η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, καμία ανοχή αναφέρει. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια μέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 42χρονος γνωστός ως Ψηλός είναι παντρεμένος και ο πατέρας του είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που έχει ετήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι 31 Ιουλίου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το ύψος του οποίου έχει αυξηθεί οριζόντια στα 1.500 ευρώ. Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το ποσό αυξήθηκε στα 2.000 ευρώ και στην περίπτωση συγκατοίκησης φτάνει στις 2.500 ευρώ για κάθε ένα φοιτητή. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια έως 40.000 ευρώ, όριο προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός. Στη Θεσσαλονίκη, άλλος οδηγούσε, άλλος έδωσε αίμα για αλκοτέστ, υποστηρίζει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση της μηχανής στην οποία επέβαινε με τον πατέρα της με απορριμματοφόρο. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο οδηγό του απορριμματοφόρου, που στάθμευσε το βαρύ όχημα και πήγε και κοιμήθηκε. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει ωστόσο το υλικό της κάμερας που βρίσκεται πάνω από το σημείο του τροχαίου, καθώς κατέγραψε όχι μόνο τη σύγκρουση, αλλά και τη στιγμή που ο οδηγός του απορριμματοφόρου αποχωρεί από το σημείο. Στο διεθνή χώρο και στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διώχνει την Ουκρανική πρωθυπουργό και εξετάζει ως αντικαταστάτες τον διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Ναυτογκάζ, Σέρχι Κορέτσκι, και τον πρώην πρωθυπουργό και νυν υπουργό ενέργειας, Ντένις Μιχάλ. Σε κόκκινο συναγερμό μπήκε η Γαλλία λόγω καύσωνα, με το θερμόμετρο να έχει σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλείνουν νωρίτερα οι πολιτιστικοί χώροι. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογήματα πολύ, θα φτάσει τους 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Να ξέρες πως λαχτάριζα τον ερχομό σου αγάπη, που είσαι με τα σήμερα δε σε έχω νιώσει ακόμα, μα που έστικνα το είναι μου σαν να ζητούσεν, όπως τη γόνιμη άξαφνη βροχή το παγωμένο χώμα. Πόσες φορές αλίμονο δε γιόρτασα θαρώντας πως επιτέλους έφτασες εσύ που είχες αργήσει, σαν μυγδαλιά που ηλιόλουστες ημέρες του χειμώνα την ξεγελάνε, βιάζονταν και με ψυχή να ανθίσει. Μα δεν ερχόσουν ποτές και μέρα με τη μέρα τα άνθια σοριάζονταν στη γης από τον κρύο αγέρα, κι είναι η ψυχή μου πιο γυμνή παρά προτού να ανθίσει. Και σήμερα που νιώτη μου γέρνει αργά στη δύση, του ερχομού σου σβήνεται και η τελευταία ελπίδα. Φοβάμαι πως επέρασες αγάπη και δεν σε είδα. Ο Κώστας Ουράνης, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ήρθε για να μας μιλήσει μεταξύ άλλων μέσα από τα ποίηματά του, σαν και αυτό με τίτλο «Της αγάπης», αλλά και από τα πεζά του, ως άξιος εκπρόσωπος της γενιάς του, για το αίσθημα του ανεκπλήρωτου, της παρακμής μιας συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου. Ήρθε να κάνει τη μελαγχολία σύμμαχο στις απόπειρες απόδρασης, εκεί όπου το ταξίδι μοιάζει η μοναδική λύτρωση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. «Αν νοσταλγώ», το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένη ποίηση σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής του Κώστα Ουράνη, ένα ποίημα του πάνω στο οποίο δούλεψε και παρουσίασε, το απολαύσαμε, το συγκρότημα Εντελέχεια στα 2001. Ένας εκ των τελευταίων ρομαντικών για κάποιους, ένας εκ των πρώτων νεορομαντικών για κάποιους άλλους, σίγουρα συμβολιστής, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ σημαντικές οι διαχωριστικές γραμμές των διαφόρων ρευμάτων, καθώς εποχές χαρακτηρίζουν, ωστόσο οφείλουμε να μην είμαστε και τόσο αυστηροί. Κάποιοι κινούνται στο μετέχμιο, κάποιοι άλλοι αν ζούσαν ενδεχομένως να μας έριχναν και κανένα μπερτάκι ξύλου λέγοντας «εσείς που τα είδατε όλα αυτά». Το πιστεύω, ναι, ως εκ τούτου πάντα πίστευα πως αξίζει να είμαστε με την καλή την έννοια αυστηρή, με την έννοια της λαχτάρας να εμβαθύνουμε σε ένα έργο, παρά στο κατά πόσο το έργο αυτό ανήκει σώνει και καλά στη μία ή στην άλλη σχολή. Ο Κώστας Ουράνης έζησε σε μία εποχή γεμάτη από σημαντικά γεγονότα, από μεγάλες ανακατατάξεις. Πόλεμοι, εσωτερικές συγκρούσεις, αλλαγές τόσο σε οικονομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ποιητικά θα μπορούσαμε να πούμε πως βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο για τη χώρα μας. Η εγχώρια λογοτεχνία αφήνει πίσω τον παρνασισμό και περνά σε νέα ρεύματα. Είμαστε στην εποχή κατά την οποία ο νεορομαντισμός και ο νεοσυμβολισμός κερδίζουν τους νέους λογοτέχνες. Μάλιστα, όπως θα δούμε και πιο κάτω, η συλλογή Σπλίντου αποτελεί για πολλούς μελετητές την αφετηρία εκείνης της καινούριας τάσης. Στην ποίηση του Ουράνη, στο έργο του γενικότερα, μιας και δεν υπάρχει μόνο ποίηση, συναντάμε την ειλικρινή θλίψη και στεναχώρια που πηγάζει τόσο από το γενικό κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και από τον ψυχισμό του ίδιου του ποιητή. Η απογοήτευση για το ανεκπλήρωτο, η μοναξιά, η παρέτηση διαπερνούν το έργο του. Την ίδια ακριβώς στιγμή που εκεί, στο φινάλε, το ταξίδι είναι η λύτρωση από μια πραγματικότητα βασανιστική. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος ή Νέαρχος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1890 στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε στο Λεωνίδιο Κινουρίας, τόπο καταγωγής των γονιών του. Φίτησε στο Γυμνάσιο Ναυπλίου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Ροβέρτιο Σχολή της Κωνσταντινούπολης. Το 1908, σε ηλικία 18 χρόνων, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στην εφημερίδα Ακρόπολης του Βλάση Γαβριλίδη. Ακολούθως ο Ουράνης έφυγε για σπουδές στο Παρίσι. Εκεί η αλήθεια είναι ότι το έριξε στην ποέμικη ζωή, με τα χρήματα που του έστελνε ο ευκατάστατος πατέρας του. Αρρώστησε όμως από φυματίωση και αναγκάστηκε να νοσηλευθεί για 2 χρόνια σε ένα σανατόριο του Νταβός στην Ελβετία. Εκεί ήταν που θα γνωρίσει την πρώτη του σύζυγο, την Μανουέλα Σαντιάγκο από την Πορτογαλία, με την οποία μάλιστα απέκτησαν και μία κόρη. Το ζευγάρι, αλήθεια είναι ότι θα ζήσει χωριστά για πολλά χρόνια και θα χωρίσει οριστικά το 1930. Αναφέραμε τη συλλογή Σπλίν, θα την δούμε και στη συνέχεια αναλυτικότερα, φίλες και φίλοι. Κάποια στιγμή έγινε δίσκος. Εκείνος ο ωραίος ποιητικός κόσμος του Κώστα Ουράνη, έναν κόσμο τον οποίον μελοποίησε ο Δημήτρης Κογιάννης, φιλοξενώντας στο δισκάκι εκείνο
σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής και μάλιστα μορφές προερχόμενες από διαφορετικά είδη μουσικής. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Κούτρα, παλιά μορφή, στο «Είναι κάποια νησιά».

οι πιο ωραίες, οι πιο πολύτιμες για μένα, δεν είναι πλαστικές, αν μπορώ να πω έτσι, αλλά μουσικές. Θεωρούνται δηλαδή αφηγηματικού στοιχείου, γιατί δεν αφορούν συμβάντα της ζωής μου, αλλά ψυχικές προεκτάσεις και συναισθηματικές εντυπώσεις. Είναι αναμνήσεις των μαγικών μεταμορφών.

Μετά την αποθεραπεία του, καθώς όπως θα θυμάστε, τον βρήκε η φυματίωση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε σανατόριο στην Ελβετία, ο Κώστας Ουράνης θα ταξιδέψει σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πόλεις της Μεσογείου, αρχικά ως ανταποκριτής εφημερίδων και στη συνέχεια ως διπλωμάτης. Το 1920 διορίζεται από την ελληνική κυβέρνηση Γενικός Πρόξενος στη Λισαβόνα και θα παραμείνει στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας για 4 χρόνια. Το 1924 θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα πέσει με τα μούτρα στη δημοσιογραφία. Διετέλεσε διευθυντής για ένα διάστημα της εφημερίδας Ελεύθερος Λόγος και συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Βήμα, τον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης και με περιοδικά της Αθήνας και της Αλεξάνδρειας. Στα ελληνικά γράμματα πρωτοεμφανίζεται ως ποιητής με τη συλλογή «Σαν όνειρο» του 1907. Ήταν όμως μια συλλογή την οποία στη συνέχεια αποκήρυξε. Ο ίδιος θεωρούσε ως πρώτο ποιητικό του έργο τη συλλογή με τον αγγλικό τίτλο «Spleen», δανεισμένο από το ομώνυμο ποίημα του Μποντλέρ. Ήταν ένα έργο το οποίο εκδόθηκε το 1912 και το οποίο διακατέχεται από ένα αθεράπευτα μελαγχολικό ρομαντισμό και μια βαθιά απεσιοδοξία, δύο στοιχεία τα οποία σφραγίζουν σχεδόν όλη του την ποίηση. Και εδώ στεκόμαστε λίγο. Η ελληνική ποίηση της εποχής χάνει σταδιακά, κυρίως και λόγω των εθνικών τραγωδιών τις οποίες θα βιώσουμε, ο ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος, στη συνέχεια μικρασιατική καταστροφή. Κάπου εκεί λοιπόν η ελληνική ποίηση θα χάσει τη λειτουργία του πνευματικού ταγού της ελληνικής κοινωνίας. Κάπως έτσι οι νέοι δημιουργοί, χαμένοι θα λέγαμε σε ταβέρνες και χαμετυπία της Αθήνας, ψάχνουν νέους δρόμους. Ουσιαστικά ψάχνουν δρόμους οι οποίοι θα αποτελέσουν τους ημνητές της παρακμής της εποχής εκείνης. Σε αυτή λοιπόν την πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, η γαλλική ποίηση και κυρίως ο Μποντλέρ γίνεται για τους Έλληνες λογοτέχνες μια πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς, μαγική πηγή έμπνευσης. Η επαφή με την ποίηση του Μποντλέρ οδηγεί σε μια γόνιμη καλλιτεχνική όσμωση, δημιουργώντας πλέον νέα θεματικά μοτίβα. Μέσα στα έργα αυτά και το περίφημο «Spleen», το ποίημα του Μποντλέρ, το οποίο θα ενσωματωθεί από την ελληνική ποίηση, θα περάσει στην ελληνική ποίηση, είτε μέσα από διάφορες ποιητικές μεταφράσεις, είτε μέσα από πρωτότυπα ποίηματα, στα οποία βέβαια είναι εμφανέστατη η επίδραση του Μποντλέρ. Τι ξέρετε την αγγλική λέξη spleen? Προέρχεται από την αρχαιοελληνική spleen και χρησιμοποιήθηκε ήδη από τον 18ο αιώνα από συγγραφείς όπως ήταν ο Blackmore για να δηλώσει με τρόπο ιστερικό διάφορα υποχονδριακά συμπτώματα. Επίσης χρησιμοποιήθηκε από τους Γάλλους ρομαντικούς που ακολουθώντας τον λεγόμενο αγγλισμό που τους χαρακτήριζε την εποχή εκείνη, χρησιμοποίησαν έναν αγγλικό όρο για να εκφράσουν με αυτόν το πνεύμα δυσφορίας της εποχής τους. Στο έργο του Μποντλέρ όμως η έννοια αυτή φτάνει σε ένα όριο. Γίνεται ένας από τους θεματικούς πυρήνες της ποίησής του μαζί με άλλες έννοιες όπως ήταν η ανία, η κακοδαιμονία, όπως ήταν η πλήξη. Αυτό το εφιαλτικό μοτίβο από τα άνθη του κακού μας μεταδίδει μέσα από τα 14 άτιτλα αυτοτελή ποίηματά του ο Ουράνης με το δικό του σπλίν. Ο Ουράνης που απογειώνεται
με εκείνο τον φοβερό στίχο «Η καρδιά μου ένας τάφος που τις νύχτες ανοίγει για να κλείσει όσα αργήσανε να έρθουν όνειρά μου». Τι παραπάνω να πεις...

σε δικιά του μουσική να ερμηνεύει το μελοποιημένο ποίημα με τίτλο «Υπεραστικές». Οι ειδικοί βέβαια θεωρούν ως σημαντικότερο ποιητικό έργο του Ουράνη τη συλλογή «Νοσταλγίες» του 1920, που εμφανίζεται, παρουσιάζεται σε μία εποχή κατά την οποία ο συμβολισμός ως νέα λογοτεχνική σχολή παρουσιάζεται ως διπλή αντίδραση τόσο στον ρομαντικό στόμφο και τη ρητορία όσο και στην λεγόμενη παρνασική απάθεια, αντικειμενικότητα και ακαμψία, όπως έλεγαν οι συμβολιστές του στίχου. Για τον συμβολιστή ποιητή λοιπόν, τον Ουράνη, η πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, δηλαδή ο εξωτερικός κόσμος, δεν έχει κανένα ποιητικό ενδιαφέρον. Αυτό όμως δεν είναι για τους συμβολιστές, τα λέγαμε, κάποια μορφή αφορισμού, διότι τα πράγματα αυτού του κόσμου η ποίηση μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως σύμβολα, με στόχο να φτάσει στην έκφραση ιδεών, ψυχικών ή νοητικών καταστάσεων, συναισθημάτων και άλλα. Είμαστε σε μία εποχή κατά την οποία το ενοιολογικό περιεχόμενο του ποίηματος πρέπει, σύμφωνα με τους συμβολιστές, να περιοριστεί στο ελάχιστο. Η ποίηση απαλλάσσεται από κάθε φιλοσοφικό και ηθικοδιδακτικό στοιχείο, καθώς και από ρητορισμούς ή θέματα του δημοσίου βίου. Γίνεται αυτό που θα έπρεπε τελικά πάντοτε να είναι, δηλαδή καθαρή ποίηση, γεμάτη μαγεία και γοητεία, όπως υπογράμμιζαν οι πρεσβευτές του συγκεκριμένου ρεύματος. Στον κόσμο των ποιητών της εποχής, άρα και του Ουράνη, βασικά στοιχεία του ποίηματος είναι η μουσικότητα και η υποβλητικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ο ποιητής προσπαθεί πλέον να υποβάλει τις ψυχικές του διαθέσεις, δίνοντας το ποίημά του έναν τόνο μουσικό, που εξαρτάται από την ακουστική ποιότητα των λέξεων, αλλά βέβαια και την κατάλληλη τοποθέτησή τους. Οι λέξεις δεν πεντάγονταν έτσι στην τύχη πάνω στο χαρτί. Επίσης υπάρχει συσχέτιση αντικειμένων και ψυχικών καταστάσεων. Κάτι προαναφέραμε, τα αντικείμενα εκφράζουν πλέον τις ψυχικές καταστάσεις, γίνονται σύμβολα. Στη της άλλης τώρα πια μπορούμε να μιλάμε για έκφραση κυρίως τραυματικών συναισθημάτων και ψυχικών καταστάσεων, έχουμε επιστροφή στο ατομικό βίωμα, εσωτερική, εγωκεντρική θέαση των πραγμάτων. Είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο το συναίσθημα κυριαρχεί, φίλες και φίλοι, όπως κυριαρχεί και η τάση φυγής από την πραγματικότητα. Είναι αυτό το οποίο προαναφέραμε στην εισαγωγή μας. Όσο σκοτάδι κι αν υπάρχει, φτάνει ο ουράνι σε ένα οριακό σημείο στο οποίο δεν εγκαταλείπει, αλλά προτείνει εκ νέου, και αυτό που προτείνει είναι το ταξίδι. Γι' αυτό και, όπως θα εντοπίσετε αν μελετήσετε την ποίησή του ή σε κάποια τραγούδια, όπως θα είναι το επόμενο για παράδειγμα, κυριαρχεί το καράβι, κυριαρχεί η θάλασσα, κυριαρχεί το ταξίδι, το οποίο επαναλαμβάνω είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μας τραβά, μας λυτρώνει από την πραγματικότητα. Βέβαια είναι έντονο και το κλίμα κόπωσης, είναι έντονο το κλίμα μιας γενικευμένης αισιοδοξίας. Την ίδια ακριβώς στιγμή που μπαινοβγαίνουν από τα ανοιχτά παράθυρα της ποίησης του Ουράνη ή ονειροπόληση, και βέβαια συμβολιστής ήταν η επιθυμία του ανέφικτου. Δημοσιογράφος, σίγουρα έδωσε και την ψυχή του.

στο χώρο μας. Ποιητής και με το παραπάνω, όπως είδαμε και όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Και πεζογράφος. Ένας εξαίρετος πεζογράφος, κυρίως ταξιδιωτικών εντυπώσεων, που αποτέλεσαν σημαντικούς χάρτες, θα λέγαμε, της εποχής. Μια σειρά από οδηπορικά, μελέτες για τον Αχιλλέα Παράσχο και βέβαια τον Σαρλ Μποντλέρ, όπως επίσης και μελέτες αλλά και άρθρα σε ζητήματα αισθητικής, χρονογραφήματα αλλά και αφηγήσεις. Και ξαφνικά, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και βέβαια στη χώρα μας κατοχή. Οι συνθήκες αλλάζουν για όλους και κάπου εκεί η υγεία του Κώστα Ουράνη επιβαρύνεται και με το παραπάνω από τις κακουχίες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπασχε από χρόνιο άσθημα και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, στα κουρασμένα του πνευμόνια, όπως θα θυμάστε, είχε φωλιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και η φυματίωση. Εύκολο δεν ήταν εκ των πραγμάτων, ακόμη και σε κανονικές συνθήκες, πόσο μάλιστα σε συνθήκες κατοχής, όπου η διατροφή, γενικότερα η υγιεινή ζωή, ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο. Κάποια στιγμή θα έρθει η απελευθέρωση, αλλά ο Ουράνης είναι πραγματικά πολύ κουρασμένος, είναι καταπονημένος, αποτραβιέται από το λογοτεχνικό προσκήνιο, η υγεία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ο ίδιος αρχίζει το μπες-βιές σε διάφορα σανατόρια της χώρας. Δεν θα αντέξει και θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο σανατόριο Παπανικολάου στα Μελίσια Αττικής, να και η ημερομηνία μας, στις 12 Ιουλίου του 1953, σε ηλικία 63 χρόνων. Τότε βέβαια αποχαιρετήσαμε στο επίπεδο της εκπομπής τον πολύ μεγάλο λογοτέχνη, τον Κώστα Ουράνη. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει και η εκπομπή. Πάμε σε ένα τραγούδι το ύφος του οποίου ποιητικά προαναφέραμε. Πάμε στον προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πουλόπουλου με τίτλο «Τα άλλα τραγούδια». Εκεί την μουσική πάνω σε ποίηση Κώστα Ουράνη θα γράψει ο Γιάννης Γλέζος. Γιάννης Πουλόπουλος λοιπόν και «Τα φορτηγά καράβια».

Ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι σίγουρα εκείνο στο οποίο η γυναίκα δεν είναι μόνο ένα σύμβολο στην ποίηση του Κώστα Ουράνη, αλλά είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Στην συλλογή του, του Ονείρου της Ιδονής και του Θανάτου γράφει: «Ήθελα όπως ήθελα και ο πόθος μου ολομένη, σαν ένα λούλουδο κλειστό στις σκέψεις μου τη νύχτα, όταν κάτω από το σώμα μου νιώθω γυναίκας σώμα, στη δύναμη των νέων μου οργασμών να παίρνει διπλή ζωή και κίνηση, που η μέθη του σφαλάει τα μάτια και τα πλούσια της τα στήθια, η ίδια μπόρα τα παίρνει σε κυμάτινες πλατιές αναπνοές, να αφήσω ολοχαϊδέματα τα χέρια στο λαιμό της, σαν φίδια αργά να πλανηθούν και αγάλια να την πνίξουν». Γυναίκα και θάνατος, βλέπετε, σαν φίδια αργά να πλανηθούν και αγάλια να την πνίξουν, και τελειώνει στο ποίημα αυτό: «Κι ύστερα, τι αν ο θάνατος και μένα με γυρέψει, φαντασματένιο σύντροφο των όργιων της πνιγμένης, πάνω στο κρύο που αυτός θα στρώσει μας κρεβάτι, δεν θα έχω ζήσει το όνειρο που με παιδεύει χρόνια». Βασική αιμονή του Ουράνη είναι η ανεξέλεκτη τάση φυγής που τον διακατέχει, σε ταυτόχρονη συνάρτηση όμως με την απουσία ή την παρουσία της γυναίκας. Ο Ουράνης νοσταλγεί την παιδική του ηλικία και μοιραία φτάνει να νοσταλγήσει ολόκληρη την ανεκπλήρωτη ζωή του. Μέσα από τα ποίηματά του, σαν και αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο, διαφαίνεται ο διαρκής και ανεκπλήρωτος πόθος του ποιητή, που η ενδέλεχειά του μπορεί να ουσιαστικοποιηθεί μονάχα στη σφαίρα του ονείρου. Ο Ουράνης αναφέρεται διαρκώς σε θλιβερές καταστάσεις και μαντάτα, και η γυναίκα ως σύμβολο διαφαίνεται ανίκανη να υπερκαλύψει τα κενά του ποιητή, ο οποίος βουλιάζει στη μοναξιά του. Ποσοτικά τη γυναίκα και τον πόθο, τον ερωτικό, τα κατατάσσει στο ίδιο επίπεδο, να τα φίδια που προαναφέραμε, στο ίδιο επίπεδο με τον πόνο και το θάνατο. Η σχέση του Ουράνη με τον ερωτισμό και τη γυναίκα ως προέκταση αυτού παρουσιάζεται, θα λέγαμε, διαταραγμένη. Ονειροφαντάζεται γυναικεία σώματα, εν μέρη λύση της θλίψης του, αλλά ταυτοχρόνως θεωρεί ότι μονάχα σώματα βρώμικα, πορνών, μπορούν να του προσφέρουν την πολυπόθητη λύθη που αποζητά.

Στις περιπτώσεις που η γυναίκα παρουσιάζεται ως σύντροφος του ποιητή, ως εντός εισαγωγικών κατακτημένη, γιατί κανένας δεν είναι κτήμα καθενός, ως ερωτικά ενεργή, ο Ουράνης εκθέτει την επιθυμία του να την εξαφανίσει από το ποιητικό πεδίο, και συνήθως τα ποίηματα τέτοιου είδους τελειώνουν με τη φαντασίωση του θανάτου της γυναίκας, όπως είδαμε και νωρίτερα. Αντίθετα, τις γυναίκες που δεν είχε ποτέ, που έμειναν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας και της επιθυμίας του, ο Ουράνης τις ιδανικεύει. Πού μας οδηγεί όλο αυτό? Ενδεχομένως να μας επιτρέπει να σκεφτούμε, είναι μια υπόθεση έτσι, ότι ίσως στο ποιητικό σύμπαν του Ουράνη η γυναίκα να ξεφεύγει από την άμεση υλική της υπόσταση και να εκπροσωπεί για αυτόν τη ζωή του. Την ίδια του τη ζωή, μια νεορομαντική και μετασυμβολιστική προσέγγιση που συνηφαίνει τη γνώση του ποιητικού υποκειμένου ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του, από τη ζωή του, αλλά μπορεί με φαντασιακές πτήσεις, πετάγματα, να ονειρεύεται το ανέφικτο. Έτσι η γυναίκα μπορεί να είναι η μετάπλαση του άγχους του θανάτου, του υπαρξιακού κενού του ποιητή. Διότι πώς τελείωνε το ποίημα με το οποίο ξεκινήσαμε? Και σήμερα που η νιώτη μου γέρνει αργά στη δύση, του ερχομού σου σβήνεται και η τελευταία ελπίδα, φοβάμαι πως επέρασες αγάπη και δεν σε είδα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατηγόρησαν τον Ουράνη όταν μαζί με τον Τερζάκη, τον Παναγιωτόπουλο και άλλους το 1948 καταδίκαζαν την στάση και τις πρακτικές της αριστεράς κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ναι, ήταν ένα τεράστιο λάθος, το οποίο θα το αναγνώριζε και ο ίδιος αν είχε δύο ζωές. Διότι όταν έρχεται η ώρα να καταδικάσεις τη μία πλευρά, καλό είναι να έχεις δει κατά πόσο αναμάρτητη είναι και η άλλη πλευρά, όπως είχε πει και ο Νίκος Μπελογιάννης στην απολογία του. Και δυστυχώς ο Ουράνης δεν το έκανε αυτό. Δεν πετάμε όμως ποτέ στον κεάδα ένα έργο, φίλες και φίλοι. Και κυρίως επειδή εμείς εδώ είμαστε υπέρ της ανάλυσης και των δύο πλευρών της ιστορίας, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι εύκολα μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος ως συντηρητικό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ουράνης ήταν αυτός που σε συνέντευξή του είχε υπερασπιστεί τη δημοτική γλώσσα την οποία κυνηγούσε ο Μεταξάς, λέγοντας εκείνο το «Η δικτατορία χτύπησε τη δημοτική» για να γίνει ευάρεστη στα καθυστερημένα στοιχεία που πιστεύουν στη συγγένεια δημοτικισμού και κομμουνισμού. Και σίγουρα δεν είναι συντηρητικός ένας άνθρωπος που δεκαετίες πριν θα πει αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε και σήμερα για το εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς να φοβηθεί κανέναν, το είπε. Τι είχε πει? Το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα παραμείνει το ίδιο. Τα γυμνάσια θα εξακολουθούν ήσυχα να βγάζουν φρουνιές αγράμματων και οι αγράμματοι αυτοί θα εξακολουθούν να γίνονται γιατροί, δικηγόροι, ακόμα και άνθρωποι των πραγμάτων, γιατί στην Ελλάδα τίποτα δεν εμποδίζει τίποτα. Η δεύτερη σύζυγός του, η Ελένη Ουράνη Νεγρεπόντη, γνωστή στα γράμματα με το θρυλικό εκείνο ψευδόνυμο Άλκης Θρύλο, μετά το θάνατό του συγκέντρωσε και εξέδωσε το έργο του, ενώ βέβαια συνέχισε και την δικιά της πορεία στα γράμματα. Το 1969 αναγορεύθηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στην οποία Ακαδημία Αθηνών λοιπόν κληροδότησε την περιουσία της. Το 1970, ένα χρόνο πριν από τον θάνατο της Ελένης Ουράνη Νεγρεπόντη, η Ακαδημία Αθηνών με το κληροδότημά της ίδρυσε το Ίδρυμα Κώστα και Ελένη Ουράνη και θεσμοθέτησε βέβαια το ομώνυμο βραβείο. Εμείς επανερχόμαστε στον δίσκο Σπλίν με τα μελοποιημένα ποίηματα του Ουράνη από τον Δημήτρη Κογιάννη.
Και πάμε να ακούσουμε το ποίημα «Εγκαταλελειμμένη κήπη» από τον Δημητράκη Ραμόν.

και αποτελεί παράδοση. Πάντα όταν μιλάμε με ποιητές, με κάποιο έργο τους, να κλείνουμε. Και εμείς θα κλείσουμε σήμερα με το ποίημα «Η αγάπη». Τι ωφελεί να καρτεράς όρθιο στην πόρτα του σπιτιού και με τα μάτια στους νεκρούς τους δρόμους στυλωμένα. Αν είναι να έρθει, θα έρθει, δίχως να νιώσεις από πού, και πίσω σου πλησιάζοντας με βήματα σβησμένα. Θα να σου κλείσει απαλά με τ' άσπρα χέρια της τα δυο, τα μάτια που κουράστηκαν στους δρόμους να κοιτάνε, και όταν γελώντας να της πεις θα σε ρωτήσει ποια είμαι εγώ, από της καρδιάς το σκύρτημα θα καταλάβεις ποια είναι. Δεν οφείλει να καρτεράς, αν είναι να έρθει θα να έρθει. Κλειστά όλα να είναι, θα τη δεις άξαφνα μπρος σου να βρεθεί και ανοίγοντας τα μπράτσα της πρώτη θα σ' αγκαλιάσει. Είδε κι αν έχεις φωτεινό το σπίτι για να τη δεχθείς και σαν φανεί τρέξεις αυτήν και μπρος τα πόδια της ήρθεις. Αν είναι να έρθει θα να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινοπόρου δίλη, φίλες και φίλοι, διάφανα κρίνα, εδώ που ο ουράνης περιγράφει τι θα γίνει όταν, τι μάλλον θα κάνουν οι άλλοι όταν ο ίδιος πεθάνει. Γεια και χαρά, σας φιλώ.

θυμό του φθινόπωρου δίλη. Μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος, στη στερνή αγωνία μου τη βροχή δεν ακούω και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη μέσα σε επιπλαξένα ξένα.

θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε

μ' αυτός έχει πεθάνει. Μια στιγμή θα απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας. Θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι. Θέλω να πούν τι είναι ο άνθρωπος. Χτες ακόμα ζούσε και βουβί στο παιχνίδι τους. Θα βαλθούνε και πάλι. Κάποιος θα είναι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουράνης στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση προς όλους τους πολίτες της χώρας, με έμφαση την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που κομμάτι της είναι σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο Δευτέρα, απευθύνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή του. Στο μεταξύ, σε μόλις 30 λεπτά, δίχως να προλάβουν τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής να κάνουν ρήψεις νερού, έσβησε η φωτιά που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε σκουπίδια για ξεραχόρτα έξω από το χωριό Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, ενώ σήμανε και το 112, συστήνοντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες σε Σέιξου και δάση της Θεσσαλονίκης, που θα ισχύσει από το πρωί της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου. Και στη Χαλκιδική αύριο τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, σε Κασάνδρα και Σιθωνία. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα φωτιά στην περιοχή Πλατανίου στην Πάτρα, κοντά σε καταβλισμό Ρωμά, στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν μεταξύ άλλων 4 εναέρια μέσα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Παναχαϊκού για να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνεχίζεται να καίει σε δασική δυσπρόσιτη περιοχή και στο Δελβινάκι Ιωαννίνων η φωτιά, ενώ επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ιράν κοντά στον Μπανταραμπάς μετά την κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνεχίζεται η ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον εν μέσω της κρίσης για τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον διατείνεται ότι είναι ανοιχτά. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν πολύ δυνατά την περασμένη νύχτα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στο Παρίσι μεταβαίνει αύριο Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Την Τρίτη θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στο λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλθάνη για το θάνατο του Σέιχ Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον εκλειπώντα ηγέτη με όραμα, υπογραμμίζοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής. Οι αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης που έχουν συλληφθεί για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Οι αρχές επεξεργάστηκαν υλικό από 300 κάμερες για να οδηγηθούν στη σύλληψη των τριών, τους οποίους πρόδωσε μία ομπρέλα που χρησιμοποίησαν μία ημέρα πριν το χτύπημα για να κατοπτεύσουν τις κάμερες της περιοχής. Την έκλεισαν νομίζοντας πως δεν υπάρχουν άλλες κάμερες και έτσι καταγράφηκαν πλήρως τα πρόσωπά τους. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το σενάριο να υπήρξε ηθικός αυτούργος που κινούσε τα νήματα. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 42χρονος, γνωστός ως Ψηλός, είναι παντρεμένος και ο πατέρας του είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που έχει ετήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβαθμία εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Γάβδου μεταφέρθηκαν 35 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο. Κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς και το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων διενεργεί προανάκριση. Σοβαρό εργατικό ατύχημα στοιχείο Μπετόβεργα διαπέρασε άνδρα από την κοιλιά έως το στήθος, ενώ εκτελούσε εργασίες σε χωράφι και έπεσε πάνω σε μεταλλική περίφραξη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού και κατόπιν εντολής των θεραπώντων ιατρών, η πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει εκ νέου μέσα στο νοσοκομείο, όπου προχώρησε στην κοπή επιπλέον τμήματος της Μπετόβεργας, προκειμένου να διευκολυνθεί η χειρουργική αντιμετώπιση του περιστατικού. Στο διεθνή χώρο τώρα, 9 νεκροί στην Ουκρανία και τη Ρωσία από πλήγματα της Μόσχας και του Κιέβου, ενώ ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία και στα εδάφη που κατέχει η Μόσχα είχαν ως αποτέλεσμα 5 νεκρούς σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Τα πλήγματα έλαβαν χώρα την παραμονή μιας συνάντησης στο Παρίσι χωρών συμμάχων του Κιέβου. Το Κιέβο ζητά να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Μόσχα για να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή και περισσότερα μέσα για να εξασφαλίσει την αντιαεροπορική αμυνά του, ιδιαίτερα να αναχαιτίζει τα πλήγματα βαλιστικών πυράβλων που έχουν προσφάτως ενταθεί. Ο Τσάρλι Ρόουλι πίστεψε ότι είχε βρει σε κάδο δωρεάν ένα ακριβό γαλλικό άρωμα και το χάρισε στην 44χρονη σύντροφό του. Ήταν όμως το νευροτοξικό δηλητήριο που είχαν χρησιμοποιήσει Ρώσοι πράκτορες στην απόπειρα δολοφονίας του Σεργέη Σκρυπάλ. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κτίριο στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί και καίει έφλεκτα και τοξικά υλικά. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο κτίριο Badminton που βρίσκεται εντός του Άλσου Στρατού στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Είχε σε ειδοποίηση το 112 για να μείνουν οι πολίτες σε κλειστούς χώρους. Δεν κινδύνευσαν μέχρι τώρα άνθρωποι ή παρακείμενα κτίρια. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, σε Ιξού και στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, όπως και στο δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική αύριο τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Πάτρα και Δελβινάκη Ιωαννίνων. Στη διεθνή επικαιρότητα, κόκκινο χτυπάει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ενώ την ίδια ώρα το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις εξελίξεις και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν πιέσεις. Το Ιράν με τη σειρά του επιμένει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι και πάλι κλειστά για την ναυτιλία, αποδίδοντας την ευθύνη σε παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων. Οι αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης που έχουν συλληφθεί για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Από τον αναρχικό χώρο οι δύο κατηγορούμενοι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν και τα μέλη της δεύτερης ομάδας που έκαναν τις επιθέσεις στα σπίτια των δύο άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το σενάριο να υπήρξε ηθικός αυτούργος που κινούσε τα νήματα. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλος στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια ημέρα. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στη Ρόδο έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές που ανήκουν στην πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ Σολομού, ξεκινώντας περιοδία προερχόμενη από την πατρίδα τους με προορισμό πόλεις και περιοχές της Ελλάδας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τα γεγονότα της Κύπρου καθώς και 30 ετών από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα για τις φετινές θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μέσω σταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμανθούν από 20% έως και πάνω από 50% στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου με ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, αν και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του να κλείσουν τα καταστήματά τους δύο ώρες νωρίτερα στις 6 το απόγευμα. Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Χίο, Μπετόβεργα διαπέρασε άνδρα από την κοιλιά έως το στήθος, ενώ εκτελούσε εργασίες σε χωράφι και έπεσε πάνω σε μεταλλική περίφραξη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού και κατόπιν εντολής των θεραπώνων ιατρών, η πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει εκ νέου μέσα στο νοσοκομείο, όπου προχώρησε στην κοπή επιπλέον τμήματος της Μπετόβεργας, προκειμένου να διευκολυνθεί η χειρουργική αντιμετώπιση του περιστατικού. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν μέχρι και αυτή την ώρα στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Ουρές πιστών σχηματίζονται για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του 32 χρόνια μετά την κοίμησή του. Στο διεθνή χώρο, στο Ισραήλ, ένας στρατηγός που θα είναι υποψήφιος στις εκλογές στις 27 Οκτωβρίου απειλεί την κυριαρχία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για πρώτη φορά, έπειτα από δεκαετίες, η Ισραηλινή Βουλή ολοκληρώνει πλήρη κοινοβουλευτική θητεία. Τραγικός ήταν ο θάνατος της 44χρονης Ντόν Στέρτζετς, που ο σύντροφός της νόμιζε πως της χάρισε άρωμα της Νίνα Ρίτσι που βρήκε σε καλάθι δωρεών, αλλά τελικά το μπουκαλάκι έκρυβε το φωνικό δηλητήριο Νόβιτσοκ που είχαν χρησιμοποιήσει οι Ρώσοι πράκτορες στην απόπειρα δολοφονίας του Σεργέη Σκρυπάλ. Η ποσότητα Νόβιτσοκ που υπήρχε στο συγκεκριμένο μπουκάλι θα μπορούσε θεωρητικά να σκοτώσει έως και 10.000 ανθρώπους. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, γενικά αιθριός θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

πουλάκι λάλασε σε ένα ξερό κλαράκι. Δεν ελαλούσε σαν πουλί, μήτε σαν χελιδόνι. Μον είχε ανθρώπινη λαλιά, το λέει μυριολόι. Χριάνε βάβοτα άκουσαν από το παραθύρι. Καλό τυχό μου σε πουλί, με τη λαλίτσα που έχεις. Κυρά μου, τι μου ζήλεψες και με καλοτυχίζεις. Εγώ είμαι έρημο πουλί και παραπονεμένο. Εγώ κοιμάμαι στα κλαριά, στους πάγους και στα χιόνια. Έλα πουλάκι μου χρυσό, έλα στην καμαρά μου. Να σε ταΐζω ζάχαρη, να σε ποτίζω μόσχο. Και στα χρυσά σετόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδίων εξελίσσεται η επιστροφή από τη Χαλκιδική. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νεομουδανιών στο ύψος της Νέας Καλλικράτειας. Από το Λάκωμα μέχρι τους Σταγαράδες τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και από Λακιά προς Νέα Ρεδεστό. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, το Σεϊξού, τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, όπως και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική όμως αύριο τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Περιορίστηκε η πυρκαγιά εντός του κτηρίου του θεάτρου Μπάντμιντον στο Γουδί, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συνδράμουν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπαγού Χολαργού. Στη διεθνή επικαιρότητα, κόκκινο χτυπάει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ενώ την ίδια ώρα, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις εξελίξεις και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Παρέμβαση έκανε και ο Παπάς Λέων. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Ποντίφικας προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου συνεχίζουν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αύριο Δευτέρα στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, ενώ την Τρίτη θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Οι αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης που έχουν συλληφθεί για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στη πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν και τα μέλη της δεύτερης ομάδας που έκαναν τις επιθέσεις στα σπίτια των άλλων δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το σενάριο να υπήρξε ηθικός αυτούργος που κινούσε τα νήματα, ενώ εξετάζονται και στοιχεία για πιθανή σύνδεση των δραστών με προγενέστερες επιθέσεις. Την Τρίτη, οι τρεις κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια ημέρα. Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα για τις φετινές θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμανθούν από 20 έως και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο από 11 το πρωί έως και 8 το βράδυ, αν και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του να κλείσουν τα καταστήματά τους 2 ώρες νωρίτερα στις 6 το απόγευμα. Στην Κρήτη, 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία για να βρει την 25χρονη πρώην σύντροφό του και την ξυλοκόπησε. Παραβίασε την περίφραξη του ξενοδοχείου, εισέβαλε στη σουίτα που διέμενε με τον σύντροφό της, τον οποίο έβγαλε νοκάουτ. Ο δράστης εντόπισε την πρώην φίλη του από μια διαδικτυακή παραγγελία φαγητού, αφού είχαν κοινό ηλεκτρονικό λογαριασμό. Νωρίτερα είχε ταξιδέψει μέχρι την Ταϊλάνδη για να εκπαιδευτεί στο kickboxing. Η 25χρονη νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα, ενώ οι αρχές εντόπισαν τον 27χρονο με τη βαλίτσα στο χέρι, καθώς μία ώρα αργότερα ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την περιοχή. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Τρεις νεαροί ψαράδες από τη Σαλαμίνα αλίευσαν συνολικά 312 λαγοκέφαλους, ψαρεύοντας με απλή πετονιά και χρησιμοποιώντας καραβίδα για δόλωμα. Η νέα επιτυχία τους έρχεται μετά την πρόσφατη αλίευση 116 λαγοκέφαλων στην περιοχή Βουρκάρη, πίσω από την πλατεία Ηρών, γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη παρουσία του είδους στον Σαρονικό. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγικός ήταν ο θάνατος της 44χρονης Ντόν Στέρτζες, που ο σύντροφός της νόμιζε πως της χάρισε άρωμα ακριβό που βρήκε σε καλάθι δωρεών, αλλά τελικά το μπουκαλάκι έκρυβε το φωνικό δηλητήριο Νόβιτσοκ που είχαν χρησιμοποιήσει οι Ρώσοι πράκτορες στην απόπειρα δολοφονίας του Σεργέη Σκρυπάλ. Η ποσότητα Νόβιτσοκ που υπήρχε στο συγκεκριμένο μπουκάλι θα μπορούσε θεωρητικά να σκοτώσει έως και 10.000 ανθρώπους. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει όμως στους 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί, εντάσσεως 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση αύριο το πρωί στις 7.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.